guitar. Ambient street noise. Vinyl hiss.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Yeah. No, yeah.
1: Άλλη μία.

έλα κοντά. Το κόσμο κρύψε, το κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

Άντε σιγά σιγά για να ξεκινάει η εβδομάδα να τις μπρώχουμε. Ποια εβδομάδα δηλαδή? Αυτή η ψευτοσύμβαση ότι το 15 Αύγουστο γυρνάνε όλοι στις άδειες πόλεις είναι μέρος μιας μυθολογίας που νομίζω ότι καθιερώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Τώρα το τραβάς όσο μπορείς παραπάνω από τα μαλλιά, αν έχεις φύγει βέβαια και αν έχεις τη δυνατότητα. Αλλιώς είσαι ένας από τους ναυαγούς της πόλης που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Ζωή Μούσιο απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου, Γιώργος Τούλας και αυτή τη βδομάδα από τις 9 στο μικρόφωνο, καθώς Ευδοκία συνεχίζει τις περιηγήσεις της στην Ευρώπη. Κάτι δροσερά μέρη ανέβαζε το Σαββατοκύριακο ωραιότατα. Θα μου πεις τώρα ποια Ευρώπη έχει δροσιά. Στη Γερμανία σήμερα μια πόλη στα σύνορα απειλείται και κενώθηκε γιατί υπάρχει φωτιά στο γειτονικό Βέλγιο. Φλαμπέ θα γίνουμε όλοι μαζί παρέα ένα πράγμα. Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο το 958 μέχρι τις 11, 23, 13, 338, 456, 958 και ενώ της καλημέρα σας και αποστολή στο 54, 160 και το περίφημο Viber στο οποίο στέλνετε ό,τι θέλετε και εικόνες και βίντεο και προσωπικά δεδομένα και ό,τι άλλο σας κάνει όρεξη, 6930-078-291, δεν θα το μάθω φυσικά ποτέ απ' έξω. Το τελευταίο τηλέφωνο που έμαθα απ' έξω ήταν το τηλέφωνο της μεγάλης μου κόρης, από εκεί και πέρα τα χάσα, ούτε της μικρής αποστήθησα ούτε κανένα. Οπότε 6930-078-291, πάμε.

Να τα, μας πρόδωσαν τα μηχανήματα πρωί-πρωί, δεν έπαιξε το CD. Θα πω εγώ το τραγούδι όπως καταλαβαίνεις, να το πω ή θα βάλεις κάτι άλλο. Όχι, να μην το πω, θα βάλει κάτι άλλο. Η Ζωμούσιου, άξια και κανείς συνάδελφος, θα πατήσει τον Ντάλετ, ούτε τον Ντάλετ δεν ξεκινάει. Θα το πω εγώ το τραγούδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν θα το πω.

Λοιπόν, διαβάζω ένα ρεπορτάζ της Εφημερίδας Συντακτών σήμερα το πρωί, ότι μεθοδεύεται, λέει, μαζική απόσυρση ATM από την επαρχία, από τις τράπεζες. Οι τελευταίες υποδομές, γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών, που κρατούσαν ζωντανή την ελληνική επαρχία σβήνουν. Ξυλώθηκαν τα ταχυδρομεία, το ξέρετε αυτό, με τα ΕΛΤΑ. Ξυλώνονται και τα ATM των τραπεζιών, αφού κλείσαν τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Τώρα ξυλώνονται και τα ATM, με αποτέλεσμα να μην ξέρει κανείς πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Υπάρχει, λέει, ένα κόλπο με τα POS που έχει μπει μπροστά. Οι αναλήψεις είναι με το σταγονόμετρο και η επαρχία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ασφυκτικό κλοιό ερήμωσης. Υποτίθεται ότι πονάμε την ελληνική ύπαιθρο, ό,τι. Νέα φαρίνα γιώτη, που λέει και το διαφημιστικό. Έτσι την πονάμε την ελληνική επαρχία.

Λοιπόν, διαβάζω ένα ρεπορτάζ πρωί-πρωί στο NGR για τους σεζονίστας. Είναι αυτές οι φυλές, είναι τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν, οι οποίοι λέει αντιπιτίθενται. Ξύπνησαν, λέει το NGR, η Αφροδίτη Τζιαντζή, οι σκλάβοι στις γαλέρες του τουρισμού. Τώρα βέβαια αυτή η μικροεπανάσταση έχει συγκεκριμένο ορίζοντα. Δηλαδή το πολύ πολύ τα παιδιά αυτά να φύγουν, να τα παρατήσουν και να φύγουν από μια επιχείρηση. Την επόμενη χρονιά θα ψάξουν να βρουν κάπου αλλού ή θα πάνε στην Ισλανδία όπως κάνουν τα παιδιά στον καιρό μας, όπως έκανε και η κόρη μια τετραετία. Πας εκεί, έχει μισθούς χρυσούς και περίχρυσους, γυρνάς με ένα μικρό κομπόδεμα μέχρι να δεις τι θα κάνεις. Συνήθως δεν βρίσκεις τίποτα να κάνεις και την επόμενη χρονιά ξαναπάς στην Ισλανδία. Την πρώτη χρονιά που πήγε η δική μου κόρη στην Ισλανδία ήταν, ξέρω κι εγώ, 200-300 Έλληνες. Τώρα πρέπει να είναι 5.000 που πηγαίνουν σε ζώνη στην Ισλανδία. Ο κάθε Κορφοβούν και κάθε μικρό χωριό παραθαλάσσιο έχει στα καταλήματα, στα εστιατόρια, στα μπαρ, ελληνόπουλα, τα οποία ξύπνησαν στις γαλέρες του τουρισμού που λέγεται το NGR, οπότε πήραν τα αεροπλάνα της απομάκρυνσης.

9.30 της Δευτέρας στον 958. Οι συγγραφείς γράφουν στις εφημερίδες as usual από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κείμενα καλοκαιριάτικα της Αλμύρας και της Θάλασσας. Ο Μιχάλης Μαλανδράκης είχε ένα ωραίο κομμάτι στο Βήμα της Κυριακής. Συνεχίζεται, λέει, για έκτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεση στο Νοτιορέθυμνο, που οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή, σταμάξει ησυχία. Την ίδια ώρα στην Αττική συνεχίζεται η μάχη με τις αναπροσδοπηρώσεις, αλλάζω σταθμό. Ψάχνω αλλάζοντας διαρκώς συχνότητα, λίγη μουσική ανάμεσα στις αναγγελίες των καταστροφών. Έξω από το παράθυρο η θάλασσα εξακολουθεί να είναι το ίδιο όμορφη. Το ηλιοβασίλεμα συνεχίζει να βάφει τον ουρανό μοβ. Απ' τα ηχεία ακούγεται η εισαγωγή από τον Knockin' on Heaven's Door. Προχωράμε προς τη χώρα. Προσπαθώ να χαλαρώσω, να αφαιθώ στη μουσική, όμως είναι δύσκολο όταν λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα παλεύουν να σώσουν τη ζωή ή το σπίτι τους. Σκέφτομαι πως ίσως δεν έπρεπε να αλλάξω σταθμό τόσο βιαστικά. Απ' την άλλη, όταν η πραγματικότητα γίνεται τόσο ασφυκτική, αντέχεις να κατοικείς διαρκώς μέσα της. Έστω τον Αύγουστο δεν έχουμε ανάγκη από μια ανάσα. Μου έρχεται στο μυαλό μια φράση που είπε κάποτε ο αδερφός μου: σήμερα θα είσαι ή ανέστητος ή δυστυχισμένος. Τότε μου είχε φανεί υπερβολική, τώρα δεν είμαι τόσο σίγουρος. Ίσως το μεγαλύτερο βάρος της εποχής μας να είναι ακριβώς ότι γνωρίζουμε τα πάντα σχεδόν την ίδια στιγμή που συμβαίνουν και ύστερα καλούμαστε να συνεχίσουμε να ζούμε σαν να μην συνέβη τίποτα. Και έτσι κάθε καλοκαίρι επανέρχεται το ίδιο ερώτημα, γράφει ο Μιχάλης. Κατεβαίνουμε στο λιμάνι με τις βαλίτσες, ανεβαίνουμε στο πλοίο χαρούμενοι που επιτέλους θα ξεκουραστούμε, βουτάμε στη θάλασσα, παραγγέλνουμε μια μπύρα ή ένα άπερολ και εκείνη ακριβώς τη στιγμή κάπου αλλού η χώρα καίγεται. Άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Όταν ανοίγεις το κινητό και διαβάζεις ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν, πώς μεταβολίζεις αυτή την είδηση? Πώς συνεχίζεις να κολυμπάς αμέριμνος και μακάριος στα γαλάζια νερά του Αιγαίου? Δεν θα σας το διαβάσω όλο, θα μπείτε στο Βήμα να το διαβάσετε. Ο Μιχάλης είναι από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς του. Νομίζω ότι αποτυπώνει εξαιρετικά ότι αισθανόμαστε αυτές τις μέρες.

Λοιπόν, και από το κείμενο του Μιχάλη για τις φωτιές γενικότερα στη Χαλκιδική που πληγώναμε και θα συνεχίσουμε να πληγώνουμε πάνω από 30-35 χρόνια, μια ιστορία απαξίωσης ενός παραδείσου ο οποίος οδηγήθηκε σιγά σιγά με την ευθύνη όλων μας, πιστεύω εγώ. Μου την πέσανε μερικοί το Σαββατοκύριακο που έγραψα και ένα κείμενο ότι όλοι έχουμε ευθύνη, ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη, όλοι έχουμε ευθύνη ρε παιδιά, μην λέμε τώρα ότι να είναι. Όταν για πάρα πολλά χρόνια παρκάραμε τα αυτοκίνητά μας στην Αμμουδιά, γνωρίζαμε ότι τα σπίτια που αγοράσαμε μέρος αυτών είχαν παρανομίες που τακτοποιήθηκαν και είχαν χτιστεί μες στα δάση. Ότι ο έμπορος της γειτονιάς ή ο ταβερνιάρης που είχε βγάλει τις καρέκλες του πάνω στο κύμα παρανομεί ότι ακόμα και η παρουσία άλλων ημών χωρίς υποδομές κάποια στιγμή θα κάνει το βιολογικό της Νικήτης να σκάσει όπως και σκάει 5 φορές ένα καλοκαίρι και θα μετατρέψει μια από τις ωραιότερες θάλασσες του κόσμου σε βόθρο. Όταν όλα αυτά συμβαίνουν με τη γνώση και την ανοχή μας, όλοι έχουμε ένα μέτρο ευθύνης. Σαφώς και άλλοι έχουν πολύ μεγαλύτερη. Οι πολιτικοί που έδωσαν τις άδειες στους ξενοδόχους να χτίσουν τις τεράστιες μονάδες οι οποίες επιβαρύνουν τον τόπο πολύ, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργήσουν ούτε έναν δρόμο της προκοπής. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ο δρόμος να σταματά στην Καλυθέα για να πας στην Κασάνδρα, γιατί κανείς δεν πάτησε πόδι, ούτε οι τοπικοί άρχοντες, ούτε οι βουλευτές, ούτε κανένας, να καταφέρει αυτός ο δρόμος να περάσει μέσα από το βουνό και να εξυπηρετήσει ένα μέρος που το καλοκαίρι μένουν και 3 εκατομμύρια άνθρωποι, μη σου πω, στη διάρκεια του.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, είναι 10 παρατέταρτο, είναι πρωινό αυτής της Δευτέρας που ο Αύγουστος μετράει μέρες 17. Στη Σαμαρίνα είχαμε λέει ένα επεισόδιο στο μεγάλο, στον τρανό χορό που γίνεται εκεί κάθε χρόνο, το Βλάχικο, έδιωξαν κάποια στελέχη της κυβέρνησης που πήγαν να παραβρεθούν εκεί. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό να γίνεται. Κατά την έναρξη του παραδοσιακού τρανού χορού της περιοχής, παίζει πρώτη είδηση σήμερα σε πάρα πολλά μέσα, κτηνοτρόφοι λέει έδιωξαν 3 κυβερνητικά στελέχη που πήγαν εκεί να τιμήσουν την εκδήλωση και τους απαγόρευσαν να παραστούν στο πανηγύρι. Αυτό τώρα πολύ καλό δεν το λες. Δευτεριάτικο, αλλά εγώ όφυλα να σου το πω, να το ξέρεις.

Λοιπόν, επειδή δεν υπόθηκε τίποτα καλό για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στη Χαλκιδική, μιλάω για τους πυροσβέστες, τους δώσω προστάτες εκεί, οι οποίοι όλη τη χρονιά είναι εκεί, πανταχού παρόντες. Ο λόγος που η φωτιά, επειδή επέρονται διάφοροι ότι κάηκαν μόνο 2.500 στρέμματα, από τα 2.500 στρέμματα σε μια κασάνδρα που έχουν καεί 150, δεν είναι αμεληταία ποσότητα, αλλά τέλος πάντων δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα ποιος έκαψε λιγότερο και ποιος δεν έκαψε. Έτσι κι αλλιώς διαχρονικό είναι το έγκλημα και στις περισσότερες περιπτώσεις γνωρίζουμε όλοι ποιος ήταν in charge. Το θέμα είναι το εξής, και επειδή δεν λέγεται καθόλου, τυχαίνει να γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα τελευταία 10 χρόνια από πρώτο χέρι τι δουλειά έχει γίνει από τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί στην πυροσβεστική στη συγκεκριμένη περιοχή και της Κασάνδρας και της Ιθωνίας. Τι απίστευτη δουλειά πρόληψης, με τη βοήθεια βέβαια των εθελοντικών ομάδων που κατοικοεδρεύουν στις περιοχές αυτές, αλλά κυρίως με τη φροντίδα ενός-δύο ανθρώπων οι οποίοι όλο το χρόνο είναι εκεί, ξέρουν κάθε μονοπάτι μες στο δάσος, έχουν φροντίσει για τις αντιπυρικές ζώνες και κυρίως έχουν σχέδια επιτελικά να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Επίσης είναι γνωστό ότι αν δεν άλλαζε ο άνεμος δεν θα πήγαιναν και τόσο καλά τα πράγματα. Είδες τον μπάχαλο με την εκένωση της Σίβηρης, διαθαλάσσεις, τα SMS που έρχονται από την Αθήνα. Γιατί άλλο να είσαι στην Αθήνα και να στέλνεις ένα SMS και να σου λέει πάνε προς τη Φούρκα την ώρα που η τροχιά έχει κλείσει το δρόμο της Φούρκας, οπότε η έξοδος είναι προς την Θεσσαλονίκη, προς την Κασανδρία. Αλλά τώρα μην τα κάνουμε θέμα όλα αυτά. Εγώ μένω λίγο παραπάνω ακριβώς σε αυτό που γνωρίζω. Τι απίστευτη δουλειά έχουν κάνει κάποιοι άνθρωποι εκεί τα τελευταία χρόνια ώστε να μην έχουμε τις τραγωδίες του παρελθόντος.

Πάμε σιγά στις 10, θα γυρίσουμε για άλλη μια ώρα εδώ. Η Ζωή Μούσκη ήταν στον ήχο την πρώτη ώρα της εκπομπής, ο Γιώργος Πλασίνης στο μικρόφωνο. Εσείς ξέρετε, τα SMS και τα Viber, τα τηλέφωνα εδώ είναι.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡ 3.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11. Ο Βαγγέλης Καπετάν φροντίζει εδώ τον ήχο. Γεια σου Βαγγελάκη. 23 13 3 38 4 56 9 58, και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54 160 για τα SMS, για τα Viber 6 9 30 0 78 2 91 και 23 13 3 38 4 56 για τα τηλέφωνα, αν και το τηλέφωνο είναι πια τόσο παλιός τρόπος επικοινωνίας, σχεδόν προϊστορικός.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 9.58 και είναι πρωινό Δευτέρας, 17 Αυγούστου. Λέγαμε εδώ να έχουμε, έχω και το Στέλιο σήμερα, ο οποίος κινηματογραφεί όλη την εκπομπή. Δεν ξέρω τι θα το κάνει αυτό το υλικό, αλλά είμαι εκτεθειμένος ανεπανόρθωτα, γιατί ξέρεις το ραδιόφωνο, δεν είναι σαν τηλεόραση που πάνε όλοι τις τσίποπο. Μπορεί να είσαι αραχτός, μπορεί να ξύνεσαι, μπορεί οτιδήποτε. Οπότε όλο αυτό να βγει σε ένα ντοκουμέντο κάποια στιγμή και να λες, μα εγώ ξυνόμουν. Ναι, εσύ ξυνόσουν. Λοιπόν, λέγαμε λίγο πριν εδώ πόσο too good to be true είναι ο Μαμντάνη. Δηλαδή κάθε μέρα που περνάει, το τελευταίο τριήμερο έκανε 3-4 πράγματα πάλι που λες δεν μπορεί ο τύπος να τα κάνει όλα αυτά που λέει και να κάνει και περισσότερα. Αυτό όλο παρασύρει μια ολόκληρη Αμερική προς τα πάνω. Αυτή τη στιγμή ανατέλουν αστέρια παντού, όπως ο Όλιβερ Λάρκιν που είναι 34 και παλεύει μέσα στη λυκοφωλιά του Τραμπ στη Φλόριντα να πάρει το χρήσμα, και από ό,τι φαίνεται θα το πάρει. Έδωσε μια συνέντευξη προχθές στην οποία τάπε έξω από τα δόντια για τη Γάζα, για τα πάντα, και ανέβηκε η δημοτικότητά του από το 30 στο 40%. Κάθε ένας αυτή τη στιγμή που δεσμεύεται δημόσια στην Αμερική με πιο προοδευτικές θέσεις από αυτή τη σκοτεινιά που έχει επιβάλει ο Τραμπ και οι ολιγάρχες που τον ακολουθούν ή τους ακολουθεί, εξαρτάται ποια είναι η αλήθεια σε αυτή την περίπτωση, νομίζω η δεύτερη. Κάθε ένας λοιπόν που υψώνει ανάστημα παίρνει και το ποσοστό που το αναλογεί στις τοπικές εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Γερουσίας. Οι εκλογές είναι αργότερα προς τον Νοέμβρη, τώρα είναι υποψήφιοι. Και στους δημοκρατικούς παίρνουν κεφάλι μια σειρά από φωνές τις οποίες δεν θα το πίστευες ένα χρόνο πριν ότι θα μιλούσαμε για αυτούς σήμερα.

Λοιπόν, είδα τώρα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό προοπτικό στη Χαλκιδική, στο Κρυαρίτσι, ανάβασε ένας αρχιτέκτονας. Είναι πραγματικά ένα από αυτά τα σημεία αναφοράς. Επειδή στη Χαλκιδική έχουν κτιστεί τέρατα, μεταξύ όλων των άλλων δηλαδή, έχει και πολύ κακή αρχιτεκτονική σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της, όταν βλέπει κανείς ένα κομμάτι όπως αυτό το Sivu Cell που κάποιος πραγματικά σχεδίασε ένα άξιο αναφοράς κτίριο το οποίο δείχνει και μια προοπτική για τον τόπο αλλά και ένα σεβασμό για τον περιβάλλοντα χώρο, οφείλει να το προσέχει και να το επενεί και να δείχνει το δρόμο στους υπόλοιπους. Βέβαια θα μου πεις δεν έχει μείνει και να χτιστεί στη Χαλκιδική. Οπότε όταν συμβαίνει χαίρεσαι πάρα πολύ.

Είχε ένα ρεπορτάζ στο News 247 σήμερα που λέγεται «Οι παραλίες γέμισαν λάπτοπ» και αφορά την μεταφορά του τρόπου ζωής στην παραλία. Το κινητό είναι συνεχώς δίπλα μας, οι ειδοποιήσεις δεν σταματούν ποτέ, το γραφείο δεν είναι πια ένα συγκεκριμένος χώρος. Δεν σταματάμε ποτέ να δουλεύουμε, ακόμα και με θέα τη θάλασσα. Είναι ένα είδος, ξέρεις, ξεγελάς τον εαυτό σου, λες είμαι διακοπές, τρίχες κατσαρές. Το μυαλό σου αλλού είναι, και στο λέω εγώ που το κάνω μονίμως. Και μιλάνε διάφοροι άνθρωποι, 30-35 χρόνων εδώ, και λένε ότι είχα ορκιστεί να μην ανοίξω κανένα mail. Αλλά τι να μην ανοίξει κανένα mail. Κάνεις ένα εξάωρο να ανοίξεις mail και έχουν έρθει 40. Θα μου πεις και τα 40 έχουν νόημα, όχι. Αλλά το αγχωτικό των 40 μη ανοιγμένων mail, τα οποία θα γίνουν σε λίγο 80 και 100 και 200 και 300 και κάποια στιγμή πρέπει να τα κοιτάξεις, δημιουργεί μια συνθήκη ασφυξίας, η οποία μπορεί να έχει μια ψευδαίσθηση εντός της ότι είμαι όπου θέλω και κάνω ό,τι θέλω. Τίποτα δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Κάνεις ό,τι θέλουν στην πραγματικότητα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

στην έρημο των επαναλήψεων των τηλεοπτικών προγραμμάτων και των μεγάλων εξαγγελιών για την επόμενη χρονιά, όπου απλά κόσμος πηγαίνει έρχεται από κανάλι σε κανάλι, αλλά τίποτα εντυπωσιακό δεν φαίνεται στον ορίζοντα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ό,τι να βγάλει αυτή τη σεζόν σε μια οθόνη θα το βγάλει με σειρές, ταινίες, πλατφόρμες και κατά εκεί θα πάει το πράγμα. Ακόμα και τα σύριαλ που έχουν εξαγγελθεί μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι λένε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό πολύ, αν κάνει κανείς δουλειά στα σύριαλ στην ΕΡΤ. Οι υπόλοιποι όλοι πανηγυρικοί σεζόν των εξαγγελιών που είναι το καλοκαίρι είναι απλά ανακύκλωση προσώπων που έπεσαν μερικά νούμερα παραπάνω και μετακινήθηκαν από κανάλι σε κανάλι, αλλά με τα ίδια υλικά πόσο καινούργιες συνταγές μπορείς να φτιάξεις, πες μου σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, ο Τραμπ λέει ότι θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζου αμερικάνικο έδαφος, όπως και τη Γρυλανδία, τη Βενεζουέλα, ποιος τι άλλο θα ξυπνήσει αύριο και θα πει. Η ιστορία πια είναι πόσο ο κόσμος θα συνεχίσει με έναν τρόπο να παρακολουθεί όλη αυτή την ασύλληπτη κατάσταση χωρίς να αντιδρά. Γιατί νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, το αν θα υψωθεί μία ισχυρή φωνή από τη Δύση κυρίως απέναντι σε όλη αυτή την παράνοια. Γιατί μέχρι τώρα ακούνε και απλά γελάνε, τύπου το αστείο της ημέρας. Αλλά όταν σου λέει ο άλλος θα υψώσω αμερικάνικη σημαία στα στενά του Ορμούς και θα τα προσαρτήσω, μια περιοχή στην άλλη άκρη του κόσμου χωρίς καν να είμαστε στην απεικιοκρατία των προηγούμενων αιώνων, τότε νομίζω ότι κάπως πρέπει να αρχίσει να μπαίνει ένα φρένο σε όλη αυτή την ασύλληπτη αμετροέπεια.
1: Stop making that big face.

Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτής της μέρας, αυτής της Δευτέρας που το ημερολόγιο δείχνει 17 αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν 7. Δεν έχει μπει στη διαδικασία της επιστροφής η πόλη, ίσως και γιατί έχει μετατεθεί πια. Αυτό γινόταν και στην Ιταλία στις δεκαετίες του 90 και του 2000. Είναι η εβδομάδα που ακολουθεί το 15 Αύγουστο, η εβδομάδα που αδειάζουν τα πάντα. Οι ενάρξεις, οι πανηγυρικές μετατίθενται για τα τέλη του καλοκαιριού, για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, που από ό,τι φαίνεται θα εγκαινιαστεί και το περίφημο μετρό της Καλαμαριάς, που είναι σαν το γεωφύρι της Άρτας και αυτό, κοντεύει να ξεπεράσει τη βασική γραμμή του μετρό σε αναβολές. Από ό,τι φαίνεται όμως 27-28 του Αυγούστου θα καταφέρουμε να φτάσουμε στη Μίκρα και να δούμε τον κόσμο μέσα από άλλα μάτια. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται οι φωτισμοί και όλα τα υπόλοιπα και τις νύχτες. Η Καλαμαριά έχει μια άλλη όψη στις περιοχές του μετρό και δημιουργεί μια αίσθηση ότι κάτι αλλάζει και εκεί. Αυτά όμως θα τα πούμε όσο το πλησιάζει ο καιρός. Προς το παρόν σας λέω ότι ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πως η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι διακοπές και αυτή τη βδομάδα, άρα οι εκπομπές είναι ηχογραφημένες, και ότι εμείς θα τα πούμε και αύριο για 2 ώρες από τις 9 το πρωί. Καλημέρα να έχετε, καλή δύναμη σε όλους.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 12. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

μοιράζει ποτέ σου ήρθε ζαριά. Τζολάρισε στο όνειρο και έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαινε παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Γλέτα και στους ουρανούς με ζάρια και άρτια.

στα πιο αθώα βλέμματα όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον ηγεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

0: εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα. Τον ήχο εδώ στο στούντιο του 958 φροντίζει ο Φάνης Λιάκος. Σήμερα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Σήμερα μέσα από την Καλάνδρα, τις κατασκηνώσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παιδικό όνειρο, παράδεισος, εκεί πέρασα όλα τα παιδικά μου καλοκαίρια, στο Ποσίδι, σε αυτό το κάμπινγκ. Μάλιστα, κατασκήνωση το λέγαμε τότε. Κάμπινγκ ήταν το διπλανό του ΕΟΤ. Το δικό μας ήταν κάτι άλλο, μια ιδέα, όπως θα ακούσετε λίγο αργότερα να μας λέει κάποια. Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια, μια βόλτα θέλησα να επιχειρήσω, 10.30 το πρωί. Λες μου ρε να βρω και κάποιον να ηχογραφήσω, να μου μιλάει για το πώς περνάει εκεί. Σκέφτηκα. Και με το που έφτασα έπεσα πάνω σε μια φωλιά πρόσχαρων και χαμογελαστών παραθεριστριών. Δεν τις γνώρισα. Με κέρασαν καφέ και κουλουράκια κανέλας και πολλά πρωινά γέλια. Ήταν η Μελίνα, η Ευαγγελία, η Ελένη, η Κάτια, η Μαριάνθη. Θα μου πούνε πώς τα περνάνε, γιατί εδώ και χρόνια επιλέγουν το Ποσίδι, θα μου πούν και ένα τραγούδι. Προσοχή, ακολουθούν τρελά τζιτζίκια και ένα ποτπουρί από καλοκαιρινά τραγούδια, έτσι όπως προέκυψαν ξαφνικά και αυθόρμητα, πάνω στο κέφι και τη συζήτηση.
1: Η εκπομπή λέγεται «Κάποιος περνάει τραγουδώντας». Mm-hmm. Αν ήσασταν εσείς αυτοί που περνούσανε τραγουδώντας, ποιο τραγούδι θα λέγατε?
2: Εγώ θα έλεγα «Όνειρο που φεύγει η ζωή». Αυτό θα έλεγα.

0: Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ που ήρθα εδώ. Στην αρχή δεν μου άρεσε καθόλου
1: το
0: με
1: κάμπι.
0: Τη σκηνή. Το κάμπι και όλα. Έλεγα, Θεέ μου, ας περάσουν οι μέρες. Μετά όμως πήρα ψυγιάκι και ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Ήρθε ο πολιτισμός στη σκηνή. Ακριβώς, είχα και μια τοστιέρα και σιγά σιγά άρχισα να επιβιώνω και να απολαμβάνω πράγματα. Εντάξει, είναι ένα κάμπινγκ ιδιαίτερο, είναι πρωτότυπο. Κατά καιρούς αλλάζει το πράγμα, δηλαδή κάποτε ήταν πάρα πολλοί φοιτητές, τώρα πια οι φοιτητές δεν πολύ έρχονται. Είναι ένα βαβουριάρικο κάμπινγκ, θέλει γερά νεύρα. Ωστόσο, εμείς επιβιώνουμε πάρα πολύ ωραία και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Απολαύστε το.

Εγώ θα βάζα ξύλινα σπαθιά γιατί είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Και ήταν πάρα πολύ. Ήταν το σήμα κατευθείαν όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια εδώ πέρα. Οπότε λιωμένο παγωτό.

0: Γιατί επιλέγετε συγκεκριμένα αυτό το κάμπινγκ?
1: Επιλέγουμε γιατί ο σύζυγος δουλεύει στο πανεπιστήμιο, οπότε ξεκινήσαμε, κληρωθήκαμε σπιτάκι όπως γίνεται κάθε χρόνο. Γίνεται μια κλήρωση για τα σπιτάκια που υπάρχουν, ήταν τα παιδιά μικρά. Τους άρεσε πάρα πολύ, δεν θέλουν να φύγουν. Κλαίγανε όταν θέλαμε να φύγουμε γιατί τελείωσε η εβδομάδα της διαμονής μας. Δοκιμάσαμε μετά την επόμενη χρονιά να νοικιάσουμε ένα τροχόσπιτο και να έρθουμε. Και μετά αποφασίσαμε να αγοράσουμε γιατί τα παιδιά περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Κυρίως, εντάξει, και εμείς περνάμε πολύ ωραία, αλλά και για τα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο.
0: Και τώρα που είναι 15 χρονών,
1: τώρα ακόμα καλύτερα. Είναι και έχουν και ένα κίνητρο να γίνουν φοιτητές του Απιθύτα για να μείνουν μόνιμα εδώ πέρα.

0: Αν ήσασταν εσείς αυτοί που περνούσες αυτά τα μονοπατάκια τραγουδώντας, ποιο τραγούδι θα λέγατε?
1: Κάτι με καλοκαίρι.
2: Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Καλοκαιρινές διακοπές.
3: Εντάξει, αυτό έχουμε διπλό.

0: είναι η καθημερινότητά σας εδώ?
1: Εδώ βλέπετε παρέα γειτονιές. Πίνουμε όλοι μαζί τους καφέδες μας, μαγειρεύουμε, τρώμε, κάνουμε τσίπουρα. Χθες είχαμε τσίπουρο από 2-2,5 ώρα όλη μέχρι τις 7. Όλη η γειτονιά ήρθε εδώ και πίναμε. Γιατί είναι πολύ όμορφο, περνάμε. Ναι. Η θάλασσα είναι δίπλα, υπέροχη. Και ναι, μας αρέσει. Μας αρέσει.
0: Είδατε, υπάρχει
1: πολύ.
0: Και βιβλιοθήκη.
1: Ναι, έχουμε και βιβλιοθήκη.
0: Και γιόγκα, τέτοιο πέρασε και
1: δεν το. Ναι, έχουμε κάθε μέρα μία γυμνάστρια που μας κάνει. Όχι γιόγκα, πιλάτες.
2: Πιλάτες κάνει και στους μεγάλους.
1: Και μυϊκή ενδυνάμωση.
2: Σωστά. Και το απογεύματα έχει γηπεδάκια και απασχόλησε τα μικρά παιδιά με παιχνίδια, ή το κυνήγι του θησαυρού, οι θεοί, που συμμετέχουν όλες οι ηλικίες. Αυτό ήθελα να προσθέσω πριν, ότι είναι ένα κάμπινγκ που μαζεύει όλες τις ηλικίες. Μαζεύει και ανθρώπους εργαζόμενους μεγάλους, και παιδιά και εφηβάκια και φοιτητές. Δρούμε έτσι συνεργατικά, θα λέγαμε. Τα εφηβάκια, ας πούμε, ντύνονται θεοί και βοηθάνε τους φοιτητές που οργανώνουν, τις γυμναστικές ακαδημίες που οργανώνουν για τα πιο μικρά παιδιά. Υπάρχει αυτό το κλίμα, τέλος πάντων, συνεργασίας. Είναι βαβουριάρικο γιατί έχουμε τον παράκι μας, έχουμε φοιτητές. Εντάξει, λογικό, θέλουν να ξενυχτήσουν, να περάσουν καλά. Αλλά έχουμε βρει έναν τρόπο ισορροπίας έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να ξεκουραζόμαστε και να περνάμε καλά και οι φοιτητές ταυτόχρονα. Είναι τόσο μεγάλο εξάλλου που έχει χώρο για όλους.
3: Αν θέλεις να απομονωθείς, απομονώνεσαι. Αν θες να διασκεδάσεις, διασκεδάζεις. Είναι τόσο όσο.
4: Καλοκαίρι με μισοκλειστές τις γρήγορες.

0: Εγώ ήθελα να μιλήσω και για τις παλιές εποχές του κάμικ. Αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο. Ήταν ένα από τότε που έγινε και το βαγόνι, που ζωγραφίστηκε εκείνο, που έγινε βιβλιοθήκη. Ήταν ένα σημείο έτσι πολύ τάκ, πικ, όσο αφορά το πολιτιστικό κομμάτι του κάμπινγκ. Κάναμε θέατρο, όχι πάντα στημένο θέατρο, και παντομήμα. Κάποια στιγμή είχε έρθει και ένας εικαστικός, ο οποίος τώρα πέθανε βέβαια, ο Κουσμίδης ο Γιώργος, που όλοι τρέχαμε ό,τι υπήρχε πεταμένο στο κάμικ, παλιές καρέκλες, πεταμένες σκηνές από τους φοιτητές, βρίσκαμε υλικά από τη θάλασσα και φτιάχναμε τέχνη από σκουπίδια. Μικρή, μεγάλη, στο τέλος γινόταν διαγωνισμός και ψηφιδωτά, και στο χώρο της τραπεζαρίας από την πίσω πλευρά γινόταν, ναι, ήταν ένας εκθεσιακός χώρος. Κάναμε παραδοσιακούς χορούς, χορούς Λάτιν, γενικά υπήρχε μια περίοδο. Τρέχαμε από τη θάλασσα στο σπίτι να φτιαχτούμε.
1: Που είχαμε τραπεζαρία και μαγείρευε κάποιος για να φάμε.
0: Ναι, και για να προλάβουμε να συμμετέχουμε σε όλα. Καλά, δεν ήταν και πολύ ξεκούραση αυτό, αλλά ήταν, ας πούμε, έτσι στιγμάτισε νομίζω την.
1: Ναι, αλλά ήταν μια κούραση η οποία δεν σε κούραζε.
0: Ναι. Σκουλαρίκια, ψηφιδωτά, πράγματα, θάματα, καράβια, συλλογή από πέτρες της θάλασσας με γυαλάκια και διάφορα, και μετά στολίζαμε τις πέτρες δίνοντάς τους μορφές

0: Γι' αυτό σας λέω ότι έπεσα μέσα έτσι σε μια χαρούμενη φωλιά. Εκεί σε αυτό το παρεάκι ήταν και ο αρχηγός της κατασκήνωσης, ο Τριαντάφυλλος Κακλής ή αλλιώς ο Άκης, για να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Τριαντάφυλλος Κακλής, μέλος ΕΔΥΠΤΟ Τμήματος Γεωλογίας και αρχηγός Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης από το 2022.
0: Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ποιες είναι οι αρμοδιότητες?
1: Οι αρμοδιότητες είναι ότι είναι όλη η διοικητική και λειτουργική ευθύνη όλης αυτής της έκτασης με όλο τον κόσμο ο οποίος έρχεται. Φροντίζουμε να είμαστε σε ένα περιβάλλον που να είναι οι συνθήκες τέτοιες ώστε να μπορούν να διαμείνουν και να περάσουν όσο δυνατόν καλύτερα τις διακοπές τους οι κατασκηνωτές. Και πάντα να έχοντας στο μυαλό μας ότι εκπροσωπούμε το μεγαλύτερο ίδρυμα, πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας.
0: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις εδώ πέρα?
1: Τα προβλήματα δεν είναι ιδιαίτερα, διότι υπάρχει μια πάρα πολύ σωστή προετοιμασία πριν να άνοιξει η κατασκήνωση. Δηλαδή, με τον πρόεδρο μαζί υπάρχει μια συνεργασία πάρα πολλά χρόνια και μέσα στη χρονιά γίνονται συζητήσεις και σκέψεις το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε κάθε χρόνο τις υποδομές και να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο, οι οποίοι θα είναι σε ένα περιβάλλον ασφαλές και να μπορούν να χαρούν τις ημέρες των διακοπών τους.
0: Η συνύπαρξη με τους φοιτητές, τα γλέντια, τα ξενύχτια και με τις οικογένειες?
1: Αυτά είναι τα καλύτερα. Στόχος μας τα τελευταία χρόνια ήταν να φέρουμε ξανά τους φοιτητές πίσω στην κατασκήνωση. Κάτι το οποίο μέχρι το 19, μετά τον Αύγουστο, δεν υπήρχαν φοιτητές. Τώρα είμαστε αρχές Αυγούστου και έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στους 700 φοιτητές μας.
0: Τι συμβαίνει, γιατί δεν έρχονται φοιτητές?
1: Δεν γνωρίζω. Πιθανώς οι περισσότεροι μπορεί να φεύγουν, επιστρέφουν πίσω στα μέρη τους, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι εργάζονται και είναι δύσκολο να είναι καθημερινές εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχει μια διακύμανση μέσα στη βδομάδα με αύξηση το Σαββατοκύριακο και μια μείωση τις καθημερινές. Και εμείς εδώ πέρα το θέλουμε τον κόσμο γιατί τους προσφέρουμε και φθηνές διακοπές. Γιατί πέρα από τη διαμονή τους που όσον αφορά τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στο πανεπιστήμιο είναι πολύ πιο οικονομικά από το να πάνε κάπου αλλού, μπορούν μέσα να έχουν και τη διασκέδασή τους, μπορούν να έχουν το φαγητό τους, μιας και λειτουργεί μέσα εστιατόριο τύπου Λέσχης με προσιτές τιμές. Παραλία, η οποία δεν είναι δικιά μας ευθύνη, είναι ευθύνη της κοινότητας, αλλά είναι από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας που μπορεί κάποιος να κάνει τον μπάνιο του.
0: Δεν έχω πάει ακόμα τώρα να δω. Γίνεται αυτό που γίνεται και σε άλλες παραλίες που παρατάνε όλοι τις ομπρέλες τους και τις ξαναβρίσκουν?
1: Αυτό γίνεται. Γίνεται.
0: Γίνεται ή δεν γίνεται?
2: Έχουμε. Γίνεται. Μία με 15 Αυγούστου γίνεται.
1: Γίνεται σε πολύ μικρό βαθμό σε σχέση με τη λογική της ιδιοκτησίας που υπάρχουν σε άλλες παραλίες. Όταν εντοπίζουμε πως υπάρχει πρόβλημα, επεμβαίνουμε. Όχι εμείς, ενημερώνουμε αλλού. Thank you.

φέτος έχει πάρθει απόφαση σύγκλιτο ουσιαστικά να είναι το πέμπτο κάμπους του ΑΠΘ, το Ποσίδι. Δηλαδή μετά το κεντρικό κάμπους, το αγρόκτημα, τον ταξιάρχη, το Περτούλι, έχει ενταχθεί και αυτό πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Την αίθουσα εδώ την έχουμε μετατρέψει αμφιθέατρο και σκοπός είναι, στόχος μάλλον της διοίκησης του Πανεπιστημίου και επιθυμία είναι, αν μπορεί, μέχρι από ένα διάστημα από αρχές Απριλίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου, πλην των καλοκαιρινών μηνών, να λειτουργεί και σαν εκπαιδευτικός χώρος. Δηλαδή να έρχονται από τα τμήματα του ΑΠΘ να κάνουν εδώ όσα τμήματα μπορούν πρακτική άσκηση, να διαμένουν στους οικείους τα παιδιά και οι διδάσκοντες. Πρόσκληση να γίνεται σε πανεπιστήμια που υπάρχει συνεργασία με το ΑΠΘ στο εξωτερικό μέσα από το πρόγραμμα Epicur, όπου είναι 9 πανεπιστήμια από την κεντρική Ευρώπη, στους οποίους ασταλεί πρόσκληση προκειμένου να εκμεταλλευτούν εδώ το χώρο για όποια εκπαιδευτική δραστηριότητα θέλουν. Γίνονται summer school, έχουμε ήδη κάνει ένα, έχει γίνει ένα τέλος Ιουνίου, έχουμε ένα που ξεκινάει στις 25 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, άλλο ένα μετά τις 5 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 και στο Σεπτέμβριο μέσα έρχονται από το αρχαιολογικό, από το ιστορικό αρχαιολογικό και κάνουν φοιτητές στην πρακτική τους άσκηση στην ανασκαφή δίπλα στο Ιερό του Ποσειδώνα.

0: Πάμε και σε μια παρέα φοιτητών. Μίλησα βασικά με την Ελπίδα, ακούγεται κάπως έτσι ελπιδοφόρο αυτό, ήταν η μόνη που φάνηκε τόσο πρόθυμη. Είχαν φτιάξει ένα κύκλο με τις σκηνές τους, επικίνδυνες παγίδες, τα σκηνιά, τα πασαλάκια, το ένα πάνω στ' άλλο, καρεκλίτσες και σκαμνάκια γύρω-γύρω, φασαρία. Τι έχει να μας πει άραγε η νέα γενιά, σε αυτούς άλλωστε κυρίως απευθύνεται η κατασκήνωση. Έτσι να ακούσουμε και ένα σύγχρονο τραγούδι και ένα σύγχρονο ερμηνευτή, μπα.
1: Τίποτα, εγώ έρχομαι τη Σαββατοκύριακα όταν δεν έχω δουλειά. Έτυχε τώρα να δουλεύουμε το καλοκαίρι, άντε, είπαμε να κάνουμε και κάτι. Αλλά είναι πολύ ήρεμα γιατί έχουμε την παρέα. Εντάξει, ήρεμα βασικά δεν είναι. Θα το παίρνω πίσω. Χθες μέχρι τις 6 ώρα το πρωί είχε αρκετή φασαρία. Έχει ζωή γενικά το κάμπινγκ, ειδικά τη Σαββατοκύριακα. Ήρθα και μια φορά μεσοβδόμαδα, δεν είχε τόσο κόσμο. Αλλά Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ ζωή, έτσι, όρεξη. Είναι λίγο σαν ενήλικη κατασκήνωση ένα πράγμα. Για κάποιο λόγο κοινωνικά αποδεκτό αυτό, να το κάνουν ενήλικες. Ναι, είναι πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει έτσι με την παρέα, βρίσκεις χρόνο. Στην πόλη δεν έχει πράγματα να κάνεις τώρα το 15 Αύγουστο, όντως. Λίγο είναι νέκρα η κατάσταση, όλοι έχουν πάρει άδειες, φεύγουν. Οπότε εδώ πέρα έχει και τη θάλασσα δίπλα. Εγώ καλά περνάω, όντως. Μ' αρέσει. Αλλιώς δεν ερχόμουν. Ποιο τραγούδι θα έλεγα? Το πουλάω το σπίτι του Πάριου. Γιατί δεν έχουμε σπίτια. Είμαστε μόνο στις σκηνές ένα πράγμα. Τώρα μου ήρθε και το ακούω τώρα τελευταία, να πω την αλήθεια.
2: Okay, το τώρα... σπίτι, έστω.
1: Ναι, έτσι. Πρέπει να είσαι και λίγο πονεμένος. Αλλά κυκλοφορούν πολύ πολεμένοι εδώ μέσα στο κάμπινγκ. Οπότε ειδικά εκεί τα ξημερώματα τους βγαίνει το αγαπημένο τους. Βγάζουν τα ντέρτια τους ένα πράγμα. Αφού έχουν βγει και δύο μπουκάλια. Ήρεμα, πολύ ωραία. Όχι, τα έχουμε μάθει όλα πλέον. Ειδικά από διπλανούς, έχεις μάθει μέχρι και πότε. Τέλος πάντων. Too much information, με συγχωρείτε.
3: Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει.
1: Too much information, με συγχωρείτε.
3: Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου. Περιμένει το σώμα σου.

0: Και από μια φοιτήτρια του 2026 πάμε σε έναν σχετικά νεαρό πανεπιστημιακό του 1978 που επισκέπτεται πρώτη φορά το Ποσίδη με την οικογένειά του τότε στους σεισμούς, τον κύριο Πάκη.
1: Εγώ η πρώτη φορά που συνάντησα τη κατασκήνωση του Άπη Θήτα στο Ποσίδη ήταν την εποχή του μεγάλου σεισμού της Θεσσαλονίκης. Ως μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και τα λοιπά, ζήτησα, έκανα αίτηση και ήρθα με την οικογένειά μου. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε εγκαταστάσεις όπως υπάρχουν τώρα και τα λοιπά. Μοίραζαν γκαζόλαμπες για να έχουν το βράδυ φως. Υπήρχε ένα τηλέφωνο μόνο. Μια γεννήτρια υπήρχε στην τραπεζαρία. Η κατασκήνωση δεν ήταν ρημοτομημένη όπως είναι τώρα, με κατευθύνσεις και τα λοιπά. Υπήρχαν μονοπάτια, θα έλεγα. Συνήθως οι φοιτητές μένανε σε κτίσματα που θύμιζαν θαλάμους στρατιωτικής μονάδας. Είχε πολλά κρεβάτια μέσα με χωρίσματα. Ήταν συγκροτήματα με 20 κρεβάτια, με 15 κρεβάτια. Μετά σιγά σιγά εξελίχθηκε, έγιναν περισσότερα σπιτάκια, τα οποία θα μπορούσε κανείς να τα πει σήμερα και μπακαλός, γιατί είχαν και εσωτερική τουαλέτα. Η θάλασσα ήταν εξαιρετική, δεν είχε αλλάξει από τώρα. Πολύ ωραία ακτή. Το βράδυ μαζεύονταν οι φοιτητές και τα λοιπά, ανάβανε φωτιές στην αμμουδιά, τραγουδούσαν, παίζαν μουσική, κιθάρες, γινόταν ένα γλέντι.
0: Ένα τραγούδι από τότε θυμάσαι, που θα μπορούσαν να παίξουν στις κιθάρες? Να είχαμε δυο δράχμες στην τσέπη,
1: ναι, έτσι. Αυτό, ναι. Την κουτσή κιθάρα του Λουίζου, ναι.

0: 958 της ΕΡΤ3, σταθμός στον πολιτισμό, ερτέκο.gr, κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από τις πανεπιστημιακές κατασκηνώσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Ποσίδη, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, συλλέγει μουσικές που ακούγονται από τις παρέες. Και μια που φτάσαμε στο πολύ παλιά, εκεί κάπου που λιποθυμούσε το 1970, πάμε και στη δεκαετία του 80. Για αυτή την εποχή της κατασκήνωσης και όχι μόνο, μας μιλούν η κυρία Λίτσα, η Φέδρα και η Ρίτα.
1: Τώρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση είμαστε γύρω στα 30 χρόνια.
2: Αυτό το μέρος έχει κάτι μαγικό, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου, καλό ή κακό, έρχεσαι εδώ πέρα, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Είσαι εσύ, η φύση και οι άνθρωποι σου. Αυτό. Τα ξέρεις και εσύ. Από τότε που ήσουν μικρή, εδώ.
1: Κάθε ήλιο βασίλεμα, αυτός που είχε το μπαρ, το οποίο το λένε Beach Bar ή Beach Obaron. Στην ώρα του ηλιοβασιλέματος, που είναι ονειρεμένο εδώ το ηλιοβασίλεμα, έβαζε τους δρόμους της φωτιάς του Παπαθανασίου. Όσες φορές ακούω τους δρόμους της φωτιάς, θυμάμαι το Ποσίδη.

0: Είμαι από την παλιότερη γενιά που έρχεται στο Ποσίδι. Ξεκίνησα να έρχομαι το 1984 και από τότε αδιαλείπτως έως τώρα είμαι κάθε καλοκαίρι εδώ. Τώρα είμαι, μετρά την ηλικία μου ότι βγάζετε, δεν ξέρω, τι, τέλος πάντων δεν πειράζει. Ξεκινήσαμε από σκηνή, μετά πήγαμε σε τροχόσπιτο και φαντάζομαι ότι μέχρι να έχουμε και πει θα ερχόμαστε όσο κρατάνε τα κότσια μας. Η κόρη μου ήταν 2 χρονών όταν ήρθε η Φέδρα. Λέγε Φέδρα εσύ. Όχι, τώρα.
1: Όχι, εδώ πέρα είναι το μικρόστροφο χωριό. Ή το γαλατικό χωριό.
0: Το γαλατικό.
1: Αυτά τα ίδια είπες. Ναι, έχουμε κάνει μια μικροκοινωνία η οποία είναι δική μας και εδώ πέρα εκτός κόσμου και πραγματικότητας. Έρχεσαι εδώ και χάνεσαι. Αυτό. Έρχεσαι, χάνεσαι και δημιουργείς σχέση ζωής. Οι γείτονες είναι η οικογένειά σου. Περνάς μαζί όλο το καλοκαίρι.
2: Δεν ξέρω με τι ώρα είναι, τι μέρα είναι. Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ναι. Πραγματικά μπαίνεις μέσα, αφήνεις το αυτοκίνητο έξω, μπαίνεις μέσα και κάνεις επαφή με όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεσαι κινητά, δεν χρειάζεσαι τηλεόραση, δεν χρειάζεσαι τίποτα. Έχεις τη μικρή σου κοινωνία, τα τζιτζίκια και τη θάλασσα.
0: Ναι, αυτό. Αυτά τα βρίσκεις και σε άλλα κάμπινγκ.
1: Όχι, δεν
0: εδώ όμως βρίσκεις συνομήλικους, δηλαδή παιδιά που είναι τώρα 40, 45, 50 χρονών, οι οποίοι μεγάλωσαν μαζί.
1: Ναι,
0: τώρα μεγαλώνει η τρίτη γενιά.
2: Αυτό που θέλω εγώ ως κάτοικος, ας το πω σε εισαγωγικά, 44 χρόνια εδώ, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, είναι ότι πλέον βλέπω στο Ποσίδι να μεγαλώνει η τρίτη γενιά ανθρώπων που ήταν από το 80 σχεδόν που είμαστε εμείς εδώ, που ήμουν εγώ τότε 10 χρονών, μεγάλωσα, παντρεύτηκα, έκανα τα παιδιά μου, τα έφερα και αυτά εδώ, μεγαλώνουν και αυτά εδώ και βλέπω ότι συμβαίνει αυτό και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, γιατί για μας πια το Ποσίδι δεν είναι τόπος διακοπών, είναι ιδέα. Έτσι θεωρώ ότι είναι ιδέα. Τα παιδιά μου τώρα, ο μεγάλος μου γιος είναι 20 χρονών, ο μικρός 17. Στην ηλικία των 7-8 χρονών, τελειώναμε τις διακοπές μας και πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έλεγα παιδιά το Σαββατοκύριακο θα πάμε στο χωριό. Θα πάμε στο Ποσίδι! Λέω παιδιά δεν είμαστε από το Ποσίδι. Νόμιζαν ότι είναι από εδώ. Καταρχάς θεωρούν ότι αν δεν πάνε στο Ποσίδι δεν έχει έρθει το καλοκαίρι. Είναι συνυφασμένες έννοιες. Και για μέρα ισχύει αυτό. Μπορεί να πάω για διακοπές κάπου αλλού για 5-10 μέρες, αλλά είναι ένα ταξίδι κάπου αλλού. Οι διακοπές είναι εδώ.
3: Κάπως πρέπει να επενδύσουμε μουσικά όλα στην κουβέντα.
2: Εμένα μου ήρθε αυτό το, πώς το λένε, δεν μπορώ να το τραγουδήσω βέβαια, αυτό το «Μια ζωή τι την έχουμε».
4: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι το Ποσίδι.

ότι η άναρχη δόμηση που υπάρχει στο Ποσίδι, σε αυτό το κάμπινγκ, είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν υπάρχει. Δηλαδή δημιουργούνται πλατείες, χωριουδάκια, γειτονιές. Τελειώνει το καλοκαίρι, φεύγεις, έρχεσαι τέλη Ιουνίου ας πούμε, και ήταν σαν να ήμασταν χτες μαζί, δεν έχει μεσολαβήσει κάτι.

0: Σου έρχονται εικόνες από τα παλιά. Γιατί εμένα προσπαθώ τώρα να το τοποθετήσω μέσα
1: σε
0: αυτό.
1: Τι προσπαθείς, δηλαδή, για πες, που μαζευόμασταν τότε με τον κύριο Κυριάκο, που κάναμε όλα αυτά που κάναμε. Τα θεατρικά, τα παιχνίδια, εδώ στο διάδρομο αυτών που είναι τώρα τα... που είναι πλακόστρωτος τώρα, δεν είναι...
0: μονοπάτι.
1: Δεν είναι μονοπάτι που κάναμε τις τσουβαλοδρομίες, θυμάσαι.
2: Υπήρχε ένας χαρισματικός καθηγητής της οδοντιατρικής, ο Κυριάκος, ο Παπαδόπουλος, ο οποίος οργάνωνε κουκλοθέατρο, αθλοπαιδίες, μάζευε όλα τα παιδιά. Οπότε γινόταν το κάμπινγκ κάτι πολύ οικογενειακό. Ήμασταν όλοι μαζεμένοι να δούμε το βράδυ το κουκλοθέατρο, να δούμε τις τσουβαλοδρομίες, να δούμε καραγκιόζι.

0: και μια άλλη μουσική μνήμη ξεσηκώθηκε με αφορμή την κουβέντα για την Καλάνδρα του τότε. Τη μοιράζεται μαζί μας ο Δημήτρης.
1: 5 χρονών, 6 κάπου εκεί το πολύ. Ξεκινούσαμε ένα κόκκινο ποδηλατάκι και τραγουδούσα το ουκακαμπούμ μπουμγκί καπακούμ τριλιγκαγκάμ αούγγιγκι αούγγιγκι μπαγκαλαγκουγκαγκάμ. Είχαν πάει στους γονείς μου, φίλοι τους, και τους είχαν ρωτήσει αν έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί τραγουδούσα συνέχεια το ίδιο πράγμα και έκανα το ίδιο πράγμα κάθε μέρα.
2: Ήταν και καταλαβίστικο.
1: Ναι, αν δεν το ήξερες το τραγούδι, νόμιζες ότι ο άλλος κάποιο πρόβλημα έχει.

0: Καταπληκτικό. Άλλο παρεάκι, η Ρένα, η Μάγδα, η Κορίνα και η Γκέλη. Αυτές τις συνάντησα σε άλλο μαχαλά. Άλλες μουσικές ξύπνησαν εδώ πέρα. Τελικά όμως δεν κατάλαβα ποια μουσική έπαιζε στο beach bar, στο κιόσκι, στο Ηλιοβασίλεμα.
1: Εμένα το τραγούδι που μου έρχεται εδώ στο Ποσίδι είναι αυτό που βάζανε παλιότερα, για κάποιο λόγο δεν το βάζουν. Στο beach bar, όταν είχε το ηλιοβασίλεμα και ήταν στη φάση που εξαφανίζεται ο ήλιος, που βάζαν το τελευταίο των Μοϊκανών. Ήταν στάνταρ, δηλαδή ό,τι ώρα έδιε ο ήλιος, έπαιζε αυτό το κομμάτι στο beach bar.

0: τι διαφορετικό βρίσκεσαι εδώ πέρα, από τι απαλλάσσεσαι από την πόλη, ας πούμε, όταν έρχεσαι?
1: Εμένα μου αρέσει εδώ γιατί δεν χρειάζεται να κοιτάω την ώρα και τη μέρα. Αυτά είναι πολύ απελευθερωτικά. Δηλαδή μπορείς να κάνεις ανά πάσα στιγμή ό,τι θες, δεν υπάρχουν πολλά. Πρέπει, εντάξει, το μαγείρεμα μόνο. Αυτό είναι το μόνο μας πρόβλημα εδώ πέρα.
2: Έχεις δει το μεμέντο, φαντάζομαι. Είμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία, αυτό λέγεται fog. Εγώ έχω cancer fog, είμαι μια φιλενάδα της μέρας, η οποία έχει περάσει λίγο δύσκολα. Λέμε κάτι, την επόμενη στιγμή μπορεί να διακόψουμε και να μην θυμόμαστε ποιο ήταν αυτό που λέγαμε, έτσι. Ή παίζουμε μπυρίπα και δεν θυμόμαστε τίποτα, ποιος έχει πάντη μπάκια κλπ. Αλλά αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό σε αυτό εδώ το κάμπινγκ και αυτό είναι το ωραίο, γιατί δεν χρειάζεται να αποδείξεις κανέναν τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνεις γενικά κάτι που δεν θέλεις. Κάνεις αυτά που γουστάρεις πραγματικά.
1: Μ' αρέσει επίσης που είναι ετερόκλητος κόσμος, δηλαδή είναι σαν ένα μικρό χωριό όπου συμβιώνουν με τα προβλήματα και με τα ωραία τους πολύ διαφορετικοί άνθρωποι που σε άλλη φάση, ας πούμε, δεν θα αναγκαζόντουσαν να είναι τόσο κοντά.
2: Με τα κορίτσια γνωριστήκαμε ως εξής. Ήρθαν κάτι φοιτητές, γίναμε μια τεράστια παρέα και 4,5 ώρα τα ξημερώματα παίζαμε νίντζα στους δρόμους, χορεύοντας και ουγλιάζοντας σαν παιδάκια. Και κάποια στιγμή βγαίνει μια τύψη από ένα τροχόσπιτο μεγάλη σε ηλικία και πάει να βάλει φωνές νομίζοντας ότι είναι φοιτητές. Και βλέπει εμάς που είμαστε 40 και 50 να παίζουμε σαν τα μωρά. Ρε φίλε, αυτό το δίνει μόνο το ποσίδι. Μόνο το ποσίδι.

0: Μ' αρέσει ότι είναι ένα μεγάλο σαλόνι. Μ' αρέσει αυτό το κάπως μια αίσθηση ελευθερίας και ότι η έλλειψη τυπικών κανόνων, ας πούμε. Έχουμε μόνο τους βασικούς. Αν και τα τελευταία χρόνια δεν μ' αρέσει, γιατί φαίνεται να αλλάζει αυτό. Δηλαδή να φεύγει κάπως από τους φοιτητές και να πηγαίνει περισσότερο στους πανεπιστημιακούς.
1: Πριν από 10 χρόνια είχαμε πετύχει ένα πάρτι το οποίο είχε κρατήσει 3 μέρες.
2: Ναι.
1: Πηγαίνανε διαφορετικά παιδιά. Πηγαίνανε για ύπνο κάποιοι. Ξαναγυρνούσαν 3 μέρες πάρτι.
2: Ένα τραγούδι.
0: Εμένα μου έρχεται της Björk το Hyper Ballad. Γιατί είναι στιγμές που έχω μείνει και λίγο μόνη στην παραλία κοιτώντας τον ουρανό και είναι αυτό το κομμάτι με φτιάχνει πολύ, τέλος πάντων. Τι μ' αρέσει σε αυτό το κάμπινγκ? Μ' αρέσει ότι όντως χάνεται η αίσθηση του χρονού. Ρωτάμε τι μέρα είναι. Πάντα υπάρχει μια έκπληξη στο όταν συνειδητοποιούμε τι ώρα έφτασε τελικά και είμαστε ακόμα στον καφέ. Το περπάτημα, το νοχελικό που είναι εντελώς κόντρα με την πόλη. Στην πόλη απλά προσωπικά τρέχω και δεν φτάνω. Και εδώ απλά περπατάω σέρνοντας τα πόδια μου.

Βαγγέλη. Αχ, δεν μπορώ να σου πω ένα τραγούδι, γιατί δεν μου έρχεται ένα τραγούδι. Αυτό που μπορώ να σου πω όμως είναι ότι έχουμε περάσει καταπληκτικές βραδιές εδώ με μουσικές και τέτοια. Γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα έρχονται και τρομερή μουσική εδώ, μουσικάρες. Και έχουμε περάσει καταπληκτικές βραδιές. Πολλά είδη. Ένα που θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν πρόπερση, νομίζω, που ήταν καταπληκτική μουσική. Δύο κιθαρίστες κάναν κουμάντο και είχαμε χωριστεί σε δύο ομάδες και κάναμε κόντρες. Και εξελίχθηκε μέχρι το πρωί σε μια καταπληκτική φάση. Εγώ είχα σταματήσει να ακούω Πανούση χρόνια πριν και εκείνο το βράδυ είπανε Πανούση τόσο ωραία που ξανάρχισα μετά να ακούω Πανούση. Τα τραγούδια του Πανούση, ας πούμε, τώρα δεν θυμάμαι ποιο.

0: Και μια που τα κορίτσια, οι αιώνιες έφηβες που μόλις ακούσαμε, μίλησαν για σπουδαίους μουσικούς που πηγαίνουν στο Ποσίδι, πάμε και στο μουσικό Σακυλάι, όπου τον πέτυχα και αυτόν εκεί με την οικογένειά του. Παίζει άραγε ο ίδιος μουσική ή απλά συλλέγει τους ήχους που ξεπετιούνται από τις γύρω παρέες?
1: Δεν παίζω όσο θα ήθελα, δηλαδή στα χρόνια που ερχόμουν στο παρελθόν, λίγο πιο ανερυθρίαστα βγάζαμε όργανα και παίζαμε. Τώρα είναι λίγο πιο συμμαζεμένο, δηλαδή βράδυ, παραλία, χωρίς πολύ έκθεση στο υπόλοιπο κοινό. Ούτως ή άλλως βέβαια, εδώ πέρα παντού οι πιο νεαροί θα λέγω ότι συνεχίζουν την παράδοση του γωνιά και κιθάρα. Αλλά μπορείς να δεις και εδώ πέρα πόσο διαφορετικά ρεπερτόρια παίζουν. Από... Ναι.

συνεχιστές μετά από 20, 30, 40 χρόνια της φάσης του να μ' αγαπάς και ίσως και με παλαιακό ρεπερτόριο για την ηλικία τους, ας πούμε Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Έτσι.
1: Θρησκεία εννοείται, δεν το συζητάω αυτό. Μέχρι άλλα ρεπερτόρια που μπορεί να έχουν, ας πούμε, κάποιοι με παίζουν Μποσανόβες, κάτι άλλα νεαρά παιδιά παίζανε και λίγο Χατζηδάκι αλλά και Φίβο Δελιβοριά.
2: Το καλοκαίρι θα έρθει και θα πάρει και σένα μαζί. Στην ομορφιά του θα γίνεις χαζούλα όπως ήσουν μικρή. Θα μας γυρίζεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρεό. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε κοιτάξει ο ήλιος.
1: Δεν θα λέγω ότι φέτος έχουν την τιμητική τους, αλλά ναι, υπάρχει πληθυσμός, ας πούμε, που παίζει με πολύ αξιόλογο τρόπο ένα ευρύτατο ρεπερτόριο από ρεμπέτικα.

0: γιατί Ποσειδή. Έχει ένα ισχυρό έτσι, συναισθηματικό βάρος. Είναι ένας τόπος αναφοράς από την ύστερη εφηβεία, στα πανεπιστημιακά χρόνια, στα ύστερα, ως δικαιούχος, ως φιλοξενούμενος, ως επισκέπτης τελικά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος σταθερά έρχεται εδώ πέρα, χωρίς να είναι απαραίτητα ακόμη στο φοιτητικό στάδιο. Η θάλασσα είναι ωραία, είναι user friendly, είναι πλέον children friendly. Είναι ένας τόπος όπου δοκιμάζεις την ανεκτικότητά σου, τις δυνατότητες συνύπαρξης με τους άλλους, σε διάφορα επίπεδα έτσι, της μικροκοινωνίας ή μικροκοινωνιών που στείνονται εδώ πέρα.
1: Πώς νιώθεις τώρα που βλέπεις τα παιδιά σου να το ανακαλύπτουν?
0: Χαίρομαι που τους αρέσει και περνάνε καλά και το ζητάνε και είναι και γι' αυτά ήδη ένα σημείο αναφοράς για την υπόλοιπη χρονιά του πώς περάσαν στο Ποσειδή, που γενικά περάσανε καλά και με τον μπάνιο και με τα φιλαράκια τους και με τις δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν εδώ πέρα. Από ένα 30 θα πάρεις άλλες απαντήσεις, από τα παιδιά θα πάρεις άλλες απαντήσεις ενδεχομένως για το τι είναι αυτό που τους συγκινεί και τους κρατάει στο Ποσειδή.

0: Αυτό ψάξαμε και εμείς, μουσικές και απαντήσεις στην ερώτηση γιατί Ποσίδη από διαφορετικούς ανθρώπους. Εκεί κάπου ήταν και σκηνοθέτης Βασίλης Κατσίκης, δεν τον βρήκα. Αλλά του ζήτησα να μου στείλει ένα ηχογραφημένο μήνυμα με τη δική του κινηματογραφική ματιά πάνω στο τοπίο.
1: Καλημέρα Μάρα, καλημέρα στους ακροατές του 958. Όταν μου ζήτησες να σου στείλω κάτι σε σχέση με αυτό που ζω στο κάμπινγκ το φοιτητικό εδώ στο Ποσίδη, σκέφτηκα ότι πρέπει να αναφερθώ σε βασικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και ίσως τα ξεπερνάμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Το κάμπινγκ εδώ στο Ποσίδη έχει μια μοναδική ανθρωπογεωγραφία. Είναι μια ζωντανή κοινότητα από ανθρώπους που είτε έχουν έρθει για πρώτη φορά είτε έρχονται χρόνια, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να αφήσουν κάποιες ευκολίες στην πόλη, αλλά να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν πράγματα τα οποία ίσως δεν τα είχαν ζήσει ποτέ. Το ένα είναι η σχέση με τη φύση, το ότι είσαι στο χώμα, στην κυριολεξία, κάτω από τα δέντρα, δίπλα στη θάλασσα ή μέσα στη θάλασσα, και από την άλλη έχεις μία μοναδική ευκαιρία να νιώσεις τι σημαίνει συνύπαρξη, τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι σημαίνει ότι για να περάσεις καλά πρέπει να περάσει και ο διπλανός καλά που είναι σε μικρή απόσταση. Η φυσική ομορφιά της περιοχής είναι μοναδική, η μύτη που αλλάζει κάθε φορά σχήμα ανάλογα με τα κύματα που μέσα στο χρόνο έρχονται και την τροποποιούν, αλλά σταθερές όμως εικόνες είναι οι φοιτητές, κυρίως ξυπόλοιτοι, με τις κιθάρες, ατέλειωτες ουρές, ειδικά στις μέρες που είναι πολύ ο κόσμος, κοντά στο 15 Αύγουστο όπως τώρα, τουαλέτες με νερά που τρέχουν, χωρίς λόγο και αιτία, ανύπαρκτο σήμα στο δίκτυο του κινητού, πολλά άλλα όμως. Ας αφήσουμε τα προβλήματα τα οποία ελπίζω κάποια στιγμή να λυθούν, να ενσκύψουν οι άνθρωποι του Απιθύτα και να βοηθήσουν αυτό το μοναδικό μέρος, και ας δούμε λίγο το ουσιαστικό. Για μένα όλο αυτό το μέρος με έχει εμπνεύσει τα τελευταία χρόνια και το κοιτάζω μέσα από ένα νοητό κινηματογραφικό κάδρο, θα πω. Προσπαθώ με πείσμα και κόντρα στις δυσκολίες να κάνω μια ταινία για το φοιτητικό κάμπινγκ. Θέλω να αποτυπώσω στο φακό μου αυτή την ατμόσφαιρα της αιώνιας εφηβείας, όπου τα προβλήματα είναι πολλά και κυρίως ο φόβος, αυτό εκφράζω εγώ, ο φόβος το να σταματήσει να λειτουργεί αυτό το κάμπινγκ για διάφορους λόγους. Αυτό βάζω και μέσα στο σενάριό μου. Αλλά η αλληλεγγύη, η δυναμική των νέων ανθρώπων που πλημμυρίζουν τους χώρους είναι αυτή που το σώζει, και ελπίζω αν όντως συμβεί να το σώσει και στην αλήθεια. Εγώ λοιπόν τι κάνω, κάθομαι, κρατάω σημειώσεις, κλέβω διαλόγους από την ώρα του ντουζ, φωτογραφίζω πρόσωπα, νοητά, ψάχνω τον τρόπο να κλείσω μέσα σε μερικά καρέ αυτό το παράλληλο σύμπαν. Και έτσι λοιπόν, καθώς δούλευα και το σενάριό μου, μαθαίνω για αυτή την άσχημη τραγική είδηση για την απώλεια του φίλου μου του Νίκου του Καλογερόπουλου. Τον Νίκο τον είχα στο μυαλό μου για ένα ρόλο σε αυτό το κάμπινγκ, να τον επαναφέρω δηλαδή ύστερα από πολλά χρόνια σε αυτό που είχε κάνει τότε μια μεγάλη επιτυχία στο κάμπινγκ της ΕΡΤ, όπου ο Νίκος έπαιζε έναν διπλό ρόλο, τον Μίτσο και τον Ευθύμη. Τι να πω για τον Νίκο, ήταν και είναι ένας ηθοποιός αυθεντικός, ανυπότακτος, που μπορούσε με ένα βλέμμα να αποτυπώσει τον άνθρωπο που αρνείται πολλούς συμβιβασμούς. Είχα πάντα την κρυφή ελπίδα να καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό με τον Νίκο. Δυστυχώς η επικαιρότητα μας πρόλαβε, ο Καλόγερας έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες και αυτός ο ρόλος θα μείνει για πάντα αδιανός. Το δικό του τηλεοπτικό κάμπινγκ ήταν στην Πελοπόννησο και το δικό μου είναι στη Χαλκιδική. Αλλά η ψυχή του Νίκου θα είναι και εδώ. Αυτό που θέλω να αφιερώσω λοιπόν στο τέλος είναι να ακούσουμε το κομμάτι στο κάμπινγκ που το είχε γράψει ο Παναγιώτης ο Καλατζόπουλος τότε για την σειρά εκείνη, και να ευχηθώ καλό ταξίδι στον Νικόλα. Φιλιά σε όλους σας. Γεια χαρά.

0: Τον ήχο εδώ στο στούντιο του 958 φρόντισε ο Φάνης Λιάκος. Η Μαρατσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση, στην κοπτοραπτική και στη συγκίνηση. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους γνωστούς και άγνωστούς που αυθόρμητα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου και μοιράστηκαν μαζί μας τη δική τους εμπειρία. Άφησα για το τέλος την ηρεμία του Παύλου, τη δική του καθημερινότητα και το δικό του μουσικό συντέριασμα με το τοπίο, τη θάλασσα, τα πεύκα. Θα ακούσουμε. Ναι, ομολογώ πως μας έλειπε ένας τέτοιος ήχος στη σημερινή μας λίστα. Ήταν η εκπομπή «Κάποιος περνάει τραγουδώντας» και σήμερα ο μελωδικός διαβάτης μας διέσχισε όσο μπορούσε πιο γρήγορα για να μπορέσει να τα συμπεριλάβει όλα για μια ώρα τις πανεπιστημιακές κατασκηνώσεις του Απουθού στο πρώτο πόδι της Καλκιδικής, στην αγαπημένη Καλάνδρα.
1: Εγώ έχω μια ρουτίνα. Ξυπνάω νωρίς και φεύγω προς τη Μύτη, περπατώντας. Έχω μαζί μου όλα τα σύνεργα για να περάσω καλά. Στο σακίδιο, τον καφέ μου, το νερό μου, τα λάδια μου για τον ήλιο και ξέρω εγώ, και την πετσέτα μου. Και τρεις ώρες κάθομαι εκεί. Διαβάζω, έχω το βιβλίο μου, διαβάζω, πίνω τον καφέ μου, βουτάω, κολυμπάω. Οπότε μετά τις 10 η ώρα που αρχίζει και έρχεται και κόσμος, αλλά δεν αντέχω και παραπάνω τον ήλιο, γυρνάω. Από εκεί και πέρα κυκλοφορώ γύρω από το τροχόσπιτο. Τις δουλειές του τροχόσπιτου, τις δουλειές γύρω, λίγο φροντίδα στα δέντρα, λίγο φροντίδα στον γύρω χώρο.
0: Τι σημαίνει φροντίδα στα δέντρα?
1: Κλάδεμα, καθάρισμα, πότισμα, φύτεμα.
2: Είναι σαν να είναι ο κήπος μας, το σπίτι μας.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις αυτή τη φροντίδα
1: είναι
2: την καθημερινή
1: σαν να είσαι στο...
2: που κάνεις στο σπίτι σου.
1: Ναι, είσαι στο κτήμα και φροντίζεις τα πλάσματα που έχει γύρω.
0: Ένα τραγούδι να βάλουμε μαζί με όλα αυτά.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η Αλίση Μαργαριταριών.
2: Ναι. Αυτό σου κάνει για Ποσίδη, δηλαδή.
1: Αυτό μου κάνει για
0: Ποσίδη. Εντάξει, παιδιά, ναι, θέλω.
2: Πόσο ταιριάζουμε έτσι. Εγώ τι τραγούδι σου είπα, μια ζωή την έχουμε και αν δεν την κλετήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καταλάβουμε.
0: Καταπληκτικό, ένα συμπληρώνει τον άλλο.
2: Και ο Παύλος.
0: Άρια, καταπληκτικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεταξιδεύει στο Ποσίδη.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άφη η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει στο μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρεις στο νότο.

Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: L is for the way you look at me. O

Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Έτσι, όσο πιο δυναμικά μπορούσα να σας ξεκινήσω, τόσο δυναμικά σας ξεκινάω σήμερα, καθώς είναι αρκετά ιδιαίτερες και γεμάτες ένταση αυτές οι μέρες και αυτές οι ώρες εδώ για την Θεσσαλονίκη. Γιατί μεταξύ σοβαρού και αστείου, από ό,τι φαίνεται, εμείς οι λίγοι που έχουμε μείνει στην πόλη χορεύουμε στο ρυθμό του Κωνσταντέλια, αλλά με έναν περίεργο τρόπο με όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι δυτικές κοινωνίες, ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο είναι πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής. Γι' αυτό και εγώ αποφασίζω έτσι να ξεκινήσω αρκετά δυναμικά, να δώσω το στίγμα της σημερινής ημέρας, για μένα σίγουρα καθόλου διασκεδαστικής, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ καθόλου με ό,τι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο και ξεκινήσαμε με τους Royal Blood και το 10 over 10, την ανακοίνωση του πέμπτου τους δίσκου του Dead Company που θα κυκλοφορήσει στα μέσα του Νοέμβρη. Και είπαμε, συνεχίζουμε δυνατά, και αυτό γιατί οι Mastodon επιστρέφουν για ένατη φορά και για πρώτη μετά και τον θάνατο του Brent Hinds, του κιθαρίστα, σήμα κατά τεθέν της μπάντας που πριν από μερικούς μήνες έφυγε πάρα μα πάρα πολύ άδικα και με τεράστια δόση ατυχίας από τη ζωή. Marrow Deep είναι ο τίτλος του ένατου δίσκου των Mastodon, θα κυκλοφορήσει σε 11 μέρες ακριβώς από σήμερα. Τους ακούμε στο In The Ruins.

Ένα ακόμα εξαιρετικό τραγούδι από ένα σχήμα που εδώ και δύο και πλέον δεκαετίες αποτελούν από τους σημαντικότερους εκπρόσωπους του σκληρού ήχου. Ήταν η Mastodon στο In The Ruins και με τον Nick Johnston πλέον στην θέση του Brent Hinds, Maroon Deep, ο ένατος τους δίσκους σε 11 μέρες από σήμερα. Λίγο νωρίτερα ανοίξαμε την εκπομπή μας με το 10 over 10 των Royal Blood. Θα επιστρέψουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να βρούμε εκεί τους Green Lang. 11 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το 4ο τους δίσκο, το Necropolitan, και εμείς τους ακούμε στο Black Magic Radio.

Και αφού πιάσαμε αυτού του ήχου, α παραμείνουμε έτσι για λίγο ακόμα, γιατί οι αγαπημένοι Σουηδοί Graveyard ανακοίνωσαν και αυτοί καινούριο δίσκο. Μετά και επίση από ανακατατάξει στην σύνθεση και για το σχήμα αυτό, το 7ο του Fever θα κυκλοφορήσει στι 9 του Οκτώβρη και το ανακοινώνουν με το A Means to an End.

Η Phoebe Bridgers μέχρι το 2020 ήταν το νέο μεγάλο ανερχόμενο όνομα στην αμερικανική τραγουδοποιία και κάπου εκεί η ίδια στο απόγειο της μέχρι τώρα καριέρας της αποφάσισε να σταματήσει να γράφει τραγούδια πλην ενός εξαιρετικού δίσκου με τις Boy Genius του 2023, αλλά από ό,τι φαίνεται μετουσιώνει 100% αυτή την παροιμία που λέει το καλό πράγμα αργεί να γίνει, γιατί επέστρεψε με ένα πραγματικά εκπληκτικό δίσκο, το Lost Weekend, το τρίτο στις δίσκους που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή. Είναι ένας από τους κορυφαίους δίσκους, από τις κορυφαίες μουσικές που θα ακούσετε ολόκληρη την χρονιά. Ένας δίσκος τον οποίο, αν ίσως το προσέξουμε τραγούδι προς τραγούδι, ίσως και να μας εξηγεί η Phoebe Bridgers γιατί της πήρε τόσο καιρό να γράψει αυτά τα εξαιρετικά καινούργια τραγούδια. Και ακούγοντας εγώ τον δίσκο, δυσκολευόμουν πάρα πολύ να επιλέξω ποια δύο από αυτά θα ακούσουμε στην σημερινή εκπομπή. Καθώς προχωρώντας από τραγούδι σε τραγούδι, ακόμα και όταν στο μυαλό σου ακούγοντας ένα από αυτά έλεγες ότι εντάξει, επιτέλους έπεσα σε ένα βαρετό, σε ένα αδιάφορο τραγούδι, θα υπήρχε κάπου μία αλλαγή, την οποία βέβαια δεν είναι ότι τη σκέφτεται μόνη της, δεν είναι ότι γράφει ακριβώς 100% μόνη της όλα τα τραγούδια, αλλά έτρωνε κάτρον αυτό. Θα υπήρχε αυτή η αλλαγή που κάθε φορά εκεί που ίσως πάει να σε χάσει, σου τραβάει απευθείας ξανά το ενδιαφέρον και το αυτί σου μένει κολλημένο σε αυτό που πραγματικά ακούς. Ακούσαμε την Phoebe Bridgers στο Kill Me μέσα από το Lost Weekend, να ακούμε και ένα ακόμα τραγούδι μέσα από τον δίσκο αυτό με τίτλο The Governor's Waltz.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

τώρα θα με ακούτε συνέχεια και ήδη με ακούτε συνέχεια στη σημερινή εκπομπή να μιλάω για ανακοινώσεις δίσκων που θα έρθουν και είναι λίγο λογικό αυτό, γιατί έτσι μέσα Αυγούστου δεν υπάρχει πολλή κίνηση, δεν είναι τόσο έντονη η κινητικότητα όσον αφορά την κυκλοφορία ολοκληρωμένων δισκογραφικών δουλειών και κάπως έτσι βρίσκουν αρκετοί καλλιτέχνες την ευκαιρία να βγάλουν σύγκλι, να προβούν σε ανακοινώσεις, όπως και η Caroline Rose, η οποία κυκλοφόρησε το Chow Mein για να ανακοινώσει τον καινούριο της δίσκο με τον τίτλο Gentling the Horse at the Walt Whitman Mall. Και μόνο αυτόν τον τίτλο να έλεγα, δεν θα χρειαζόταν να πω τίποτα άλλο για τον δίσκο. 23 Οκτωβρίου η ημερομηνία κυκλοφορίας του, και μιας και μιλήσαμε έτσι για μακροσκελείς τίτλους, Violence Insane in a Beautiful World θα είναι ο τίτλος του 7ου solo δίσκου του Roger Taylor, του drummer δηλαδή των Queen και τραγουδοποιού και εξαιρετικού τραγουδιστή βέβαια εκτός από drummer. 18 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία κυκλοφορίας του, τον ακούμε στο I See You Now.

Roger Taylor, λοιπόν, ίσως τον έχετε λίγο παραπάνω στα αυτιά σας σαν drummer των Queen. Ωστόσο, ο ίδιος είναι εξαιρετικός τραγουδοποιός και τραγουδιστής. Violence Insane in a Beautiful World, ο 7ος solo δίσκος του, θα κυκλοφορήσει στις 18 του Σεπτεμβρίου. Περνάμε τώρα σε έναν αρκετά νεότερο, βέβαια, αλλά εξίσου εξαιρετικό τραγουδοποιό. Ο Orville Peck ανακοίνωσε το Mule πριν από 2 περίπου εβδομάδες και κάτι παραπάνω, το δεύτερο single του δίσκου που θα βγει την ίδια μέρα με τον δίσκο του Roger Taylor στις 18 Σεπτεμβρίου, και αυτό είναι το Already Gone.

Και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας με μια περίπου καινούργια κυκλοφορία, καθώς ο Kelly Finnegan, τον οποίον τον γνωρίζουμε εδώ ίσως λίγο περισσότερο σαν βασικό τραγουδιστή και τραγουδοποιό των Monophonics, αποφάσισε να βγάλει έναν δίσκο που, όπως λέει και ο τίτλος του, αποτελείται από B-sides, από singles και από ξεχασμένα διαμάντια της δισκογραφίας του, της προσωπικής. Ωστόσο, ο ίδιος έχει και εξαιρετική προσωπική δισκογραφία του 2019 και έπειτα μέχρι και σήμερα. Όλο αυτό το κυκλοφόρητο του υλικό, λοιπόν, για πρώτη φορά. Τα περισσότερα από αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας και θα τον ακούσουμε μαζί με τους Sentiments, προ τελευταίο κομμάτι για σήμερα, στο She Won't Be Long.

She Won't Be Gone Long, ο σωστός τίτλος του τραγουδιού, το οποίο μόλις ακούσαμε. Kelly Finnegan μαζί με τους Sentiments. Kelly Finnegan solo για το τέλος της εκπομπής. Thumb's Heartbreak μέσα από το B-Sides Singles and Forgotten Gems. Αυτή την συλλογή στην πραγματικότητα από κυκλοφόρητο στο μεγαλύτερο του κομμάτι υλικό από την προσωπική δισκογραφία του Kelly Finnegan, που μόλις κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή από την Coleman Records. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φανισλιάκος σήμερα μαζί μας τον ήχο. Ξανά μαζί αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε σήμερα. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται και παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όπως κάνουμε στο ξεκίνημα κάθε εβδομάδας. Τα ηλεκτρισμένα beach bar με τα οποία ανοίξαμε το σημερινό jukebox κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025 από τους Dionysians, οι οποίοι αναβιώνουν το ελληνόφωνο garage, συνδυάζουν το πνεύμα και το ύφος της δεκαετίας του 60 με την ενέργεια του σήμερα. Να κάψουμε το χθες. Ονομάζεται το πρώτο, το ντεμπούτο άλμπουμ των Dionysian, στο οποίο το είχαμε παρουσιάσει εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο μαζί με τα μέλη του γκρουπ της μπάντας πριν λίγους μήνες. Αδερφάκι των Dionysian είναι η Coral Fuzz, η μπάντα που έχει έδρα της στην Αθήνα. Οι Coral Fuzz παίζουν επίσης γκαράζ και αναβιώνουν και αυτοί τον ήχο από τη δεκαετία των 60. Η Coral Fuzz μάλλον ονομάζεται και ο δεύτερος αγγλόφωνος δίσκος τους που μόλις κυκλοφόρησε. Έχει τίτλο το όνομα της μπάντας, δηλαδή ο δίσκος, από όπου θα ακούσουμε δύο κομμάτια, ξεκινώντας από το Psychedelic Jeans.

Ακούμε κομμάτια από τον καινούριο δίσκο των Coral Fuzz που μόλις κυκλοφόρησε και έχει τίτλο το όνομά τους. Οι Coral Fuzz βρίσκονται στην Αθήνα και ο ήχος τους συνδυάζει στοιχεία από την μουσική surf, έχουν επίσης πολλά στοιχεία από την garage και ψυχεδελικά στοιχεία. Psychedelic Jeans είναι εξάλλου ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε. Το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφορεί και σε μορφή βινιλίου, οι Coral Fuzz το έχουν ηχογραφεί με αναλογικά μέσα και αναλογική αισθητική. Ο Γιώργος Παπακώστας, ο Μάνος Κέι και ο Αργύρης Αλιπράντης αποτελούν τους Coral Fuzz και ακούμε τα χαρακτηριστικά riffs στην κιθάρα στις κιθάρες των Coral Fuzz. Ακούμε τον ξεχωριστό ήχο της Φαρφίσας. Θα ακούσουμε τώρα και το Mermaid Girl.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από τον ολοκαίνουργιο δίσκο των Coral Fuzz και νομίζω πως είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι ένας τέτοιος δίσκος που όπως γράφουν οι ίδιοι οι Coral Fuzz, τα κομμάτια αυτά είναι για να ακούγονται δυνατά. Και θα συνεχίσουμε με τον Γιάννη Βαναγγελόπουλο, ο οποίος συνεχίζει να περνάει μια πολύ δημιουργική περίοδο και να κυκλοφορεί συνέχεια καινούρια και διαφορετικά πράγματα. Μονομανία in Stereo Field είναι ο τίτλος του καινούριου άλμπουμ του Γιάννη Βαν, ο οποίος εκτός από τα τύμπανα που είναι το βασικό του όργανο, εξερευνά τα τελευταία χρόνια και τον κόσμο των modular synthesizers, εξερευνά τους ηλεκτρονικούς ήχους δηλαδή. Η ιδέα πίσω από το solo album αυτό, το Monomania in Stereo Field, είναι να συμπεριλάβει ο Γιάννη Βαν σε αυτό το περιβάλλον το set των τυμπάνων, κάνοντας τα μέρος του ηχητικού τοπίου που έχει φτιάξει.

Ακούμε τον Γιάννη Παναγγελόπουλο, έτσι όπως πειραματίζεται και συνδυάζει τα τύμπανα με ηλεκτρονικούς ήχους και modular synthesizers, και έτσι όπως έχει φτιάξει το άλμπουμ Monomania in Stereo Field, το οποίο έχει κυκλοφορήσει στις αρχές του Ιουνίου του 2026. Οι ηχητικές δυνατότητες είναι πάρα πολλές, ένας καινούριος κόσμος αποκαλύπτεται για τον Γιάννη Βαν, και εμείς θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού ακόμα ένα κομμάτι από το άλμπουμ αυτό. Θα ακούσουμε το «Καλά».

Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Καλά. Πάρα πολύ καλά. Καλά. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Καλά. Πάρα πολύ καλά.

Νομίζω πως ο Γιάν Βαν θέλει με αυτή τη λέξη το καλά να ειρωνευτεί την απάντηση που δίνουμε κάθε φορά όταν μας ρωτάει κάποιος πώς είμαστε και απαντάμε καλά, κάτι που δεν ισχύει συνήθως, μιας και η απάντηση είναι αρκετά πιο σύνθετη. Και εμείς ακούσαμε το καλά μέσα σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον με λούπες, synthesizers και τύμπανα να επαναλαμβάνει ή να επαναλαμβάνεται η λέξη αυτή, μήπως τελικά αρχίσει και ισχύει. Και κάτι παρόμοιο κάνει και ο Γιώργος Αβραμίδης στο Είμαι Καλά, ένα από τα πιο πρόσφατα του τραγούδια, το οποίο δίνει και τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ του, Είμαι Καλά δηλαδή. Και δηλώνει έτσι ο Γιώργος Αβραμίδης, ίσως για να ξορκίσει τα κακό κείμενα και την περίεργη κατάσταση που όλοι βιώνουμε.

Είμαι καλά. Ακούσαμε από τον Γιώργο Αβραμίδη, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στο ρόλο του τραγουδοποιού και βγάζει καινούργια τραγούδια με πολύ μεγάλο ρυθμό. Και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Κάπα, τον Θοδωρή Κοντάκο δηλαδή, στον οποίο αναφερόμαστε νομίζω αρκετά συχνά τελευταία, μιας και ο κύριος Κάπα γράφει και μουσική και στίχους και κάνει και τις ενορχιστρώσεις και την παραγωγή σε αρκετούς καινούριους δίσκους. Και ένα τέτοιο άλμπουμ είναι η πρώτη προσωπική δουλειά του Θανάση Πεθεριώτη. Αυτό τον δρόμο ξέρω είναι ο τίτλος της δουλειάς αυτής, από όπου θα ακούσουμε τον Θανάση Πεθεριώτη στο τραγούδι που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ.

Gin and Practice. Ακούσαμε από την αθηναϊκή μπάντα Στυλιανός Ου and the Cortisol's Chaos. Το Rotten είναι η δεύτερη δουλειά της μπάντας αυτής και κυκλοφόρησε στα μέσα του Μαΐου του 2026. Οι αγγλόφωνοι στίχοι στα τραγούδια στο Rotten βασίζονται σε θέματα όπως είναι η μοναξιά και η απώλεια. Υπάρχουν επιρροές από την Αμερικάνα, υπάρχουν επιρροές από το εναλλακτικό ροκ της δεκαετίας του 90 στον δίσκο αυτό που κυκλοφορεί και σε μορφή βινιλίου από την Inner Air και έχει και ένα πάρα πολύ όμορφο εξώφυλλο η δουλειά αυτή. Από την Inner Air κυκλοφορεί και το FEF. Το FEF είναι το πειραματικό project του οικαστικού και μέλους του ηλεκτρικού ντουέτο Βαλίσια Όντελ Αριστομένη Θεοδωρόπουλου και είναι ένα project που γεννήθηκε το 2018 και έχει επιστρέψει φέτος με το δεύτερο ομότιτλο άλμπουμ του ο Αριστομένης Θεοδωρόπουλος και μέσα από την ηλεκτρική ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο άλμπουμ αναδύεται ένας αποκαλυπτικός κόσμος και μια ρυθμική πάλι μεταξύ ανθρώπου και μηχανής και εμείς θα ακούσουμε την έκλειψη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Άκης Πιτσάνης είναι πολυοργανίστας και συνθέτης από την Καστοριά. Ως ερμηνευτή τον γνωρίζουμε από την συνεργασία του με τον Νίκο Ορδουλίδη και από τα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ο Ορδουλίδης με avant-garde διασκευές σε ρεμπέθικα τραγούδια. Η πρώτη προσωπική δουλειά του Άκη Πιτσάνη μόλις κυκλοφόρησε και ονομάζεται This Dance. 8 κομμάτια περιέχει το This Dance και όλα είναι συνθέσεις του Άκη Πιτσάνη. Κάθε σύνθεση το κεφάλαιο μιας μεγαλύτερης ιστορίας που έχει τις ρίζες της στο προσωπικό ταξίδι και τις εμπειρίες του Άκη Πιτσάνη. Υπάρχουν έντονα στοιχεία ροκ, υπάρχουν παραδοσιακοί ρυθμοί, ακούμε ακουστικά όργανα και θα ακούσουμε δύο κομμάτια από τη δουλειά αυτή, ξεκινώντας από το οργανικό Μπακίν.

Ακούμε κομμάτια από το This Dance, που είναι η πρώτη δουλειά του Άκη Πιτσάνη, που κυκλοφόρησε στα μέσα του Ιουνίου του 2026. 8 ιστορίες περιέχει το This Dance, οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Οι μουσικές αυτές ιστορίες καλύπτουν την περίοδο από την εφηβεία του συνθέτη ως λίγο μετά τα 40. Και θα ακούσουμε τώρα σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Άκη Πιτσάνη τη Σφαίρα.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από την πρώτη προσωπική δουλειά του Άκη Πιτσάνη και ήρθε τώρα η ώρα να ακούσουμε μια πάρα πολύ όμορφη διασκευή που κυκλοφόρησαν τον 15 Αύγουστο ο Τόλης Νύρας και ο Κώστας Κωστόπουλος, τους οποίους θα ακούσουμε με τις κιθάρες τους να ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο το τραγούδι του Τάκη Καρναβά «Πόσο γλυκιά είναι η ζωή».

Ακούμε τον Τολή Νίρα και τον Κώστα Κωστόπουλο, οι οποίοι με όχημα τις δύο κιθάρες τους μας παρουσιάζουν διασκευές στα διαφορετικά τραγούδια. Τους ακούσαμε στο «Πόσο γλυκιά είναι η ζωή», θα τους ακούσουμε τώρα σε μια βαλκανική μελωδία, «Ισλέζι Βίντο».

Ακούσαμε τον Λινίρα και τον Κώστα Κωστόπουλο με τις κιθάρες τους σε μια δική τους διασκευή στην βαλκανική μελωδία Ισλέζι Βίντο. Θα παραμείνουμε στον Λινίρα και θα τον ακούσουμε ξανά στην κιθάρα και στο ηλεκτρικό μπάσο. Αυτή τη φορά από τον καινούριο δίσκο του Μιχάλη Χανιώτη που ονομάζεται «Όταν σοπαίνουν τα τραγούδια μας». Σε στίχους του Βαγγέλη Καπράλου και μουσική του Μιχάλη Χανιώτη θα ακούσουμε τον Πέτρο Μάλαμα στο τραγούδι. Και θα σας αποχαιρετήσουμε από τον Αστεριών την Φωτιά, από τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής και τον Κώστα Σταθάκη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Ταξιδεύοντας στο μαγικό κόσμο της κλασικής μουσικής. Από Δευτέρα έως Πέμπτη στον 958 της R3. Επιμέλεια Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε την ουβερτούρα της όπερα Ζαΐς του Ζαν-Φιλίπ Ραμό. Η Ζαΐς είναι μια όπερα του Ραμό που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 1748. Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο πνεύματα, έρωτα και τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, με κεντρικό ήρωα τον Ζαΐς, έναν άρχοντα των πνευμάτων και του αέρα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ουβερτούρα που μόλις ακούσαμε, όπου ο Ραμό επιχειρεί μουσικά να αποδώσει το χάος και τον διαχωρισμό των τεσσάρων στοιχείων. Μια τολμηρή ιδέα για την εποχή και ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ευρηματικής ορχιστρικής γραφής του. Καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σταθάκη για τη φροντίδα του ήχου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291. Και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook. Το πρώτο γνωστό ιερό έργο του Πουτσίνι, το Μοτέτο per San Paolino, γράφτηκε κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων στο Ινστιτούτο Πατσίνι στη Λούκα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά εκεί το 1877. Το κείμενο ήταν ένα ύμνος στον προστάτη Άγιο της Λούκα, ο οποίος πιθανότατα γράφτηκε από τον ίδιο το συνθέτη. Το έργο πολύ δημοφιλές μέχρι το 1880, στη συνέχεια όμως εξαφανίστηκε από τον κόσμο της μουσικής και ανακαλύφθηκε ξανά τη δεκαετία του 1990. Σήμερα θα ακούσουμε το Μοτέτο per San Paolino από τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Μιλάνου Τζουζέπε Βέρτι και μαέστρο τον Ρικάρντο Σαϊλί, σόλο ο βαρύτονος Αλμπέρτο Μαστρομαρίνο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Το Capriccio Brillante σε Si Ελλάσσονα, ένα δεξιοτεχνικό κομμάτι για πιάνο και ορχήστρα του Φέλιξ Μέντελσον, γράφτηκε το 1832 όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 23 ετών κατά τη διάρκεια της δεύτερης παραμονής του στο Λονδίνο. Εκεί το παρουσίασε ο ίδιος στις 25 Μαΐου του 1832 με τον ίδιο τον Μέντελσον στο πιάνο. Σήμερα θα το ακούσουμε από την ορχήστρα δωματίου του Παρισιού. Σόλο πιάνο ο Lars Vogt.

Η όπερα Βεατρίκη και Βενέδικτος είναι η τελευταία από τις τρεις ολοκληρωμένες όπερες του Εκτόρ Μπερλιόζ και βασίζεται ελεύθερα στην κωμωδία του Σέξπιρ «Πολύ κακό για το τίποτα». Γράφτηκε το 1862 μετά από παραγγελία του διευθυντή του νέου θεάτρου στο Μπάντεν-Μπάντεν, όπου και έγινε η πρεμιέρα του με τον ίδιο τον Μπερλιόζ στο πόντιουμ και συνοδεία από διακεκριμένους τραγουδιστές της εποχής, σημειώνοντας θερμότατη επιτυχία. Την ουβερτούρα της όπερας Βεατρίκη και Βενέδικτος θα ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό την μπαγκέτα του Colin Davis.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Οι εποχές είναι ένα μονόπρακτο μπαλέτο του Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ και το έργο μάλιστα γράφτηκε το 1899 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από το αυτοκρατορικό μπαλέτο του 1900 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Ήταν ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα του Γκλαζούνοφ. Η χορογραφία ανατέθηκε στο διάθεσιμο χορογράφο Μαρίους Πετυπά, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Γκλαζούνοφ και σε άλλα έργα. Σήμερα θα ακούσουμε το καλοκαίρι. Τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα διευθύνει ο Βλαντιμίρας Σκενάζη.

Η Βαρκαρόλα, Belle Nuit, ο Nuit d'Amour, από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Τα παραμύθια του Χόφμαν» του Ζακ Όφενμπαχ, είναι ένα ντουέτο με τη Τζουλιέτα και τον Νίκ Κλάους που μιμείται το απαλό λίκνισμα της γόνδολας στη νυχτερινή Βενετία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η μουσική της προέρχεται από παλιότερη σύνθεση του Όφενμπαχ και ενσωματώθηκε αργότερα στην όπερα. Θα ακούσουμε την πιο διάσημη Βαρκαρόλα στο χώρο της κλασικής μουσικής από τη σοπράνο Τζοάν Σάδερλαντ και τη μεσόφωνο Ουγκέτ του Ρανζό. Μια ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σταθάκη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Planet B. Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
2: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
3: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
4: Ground control to Major Tom.
5: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας. Only one
2: chance. Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο. No more glow,
1: only one. Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
2: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Παραμένετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιοφόνο της ΕΡΤΡΙΑ, τον 958. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα, αν και ξεκίνησε στραβά και αυτή η εβδομάδα, με αυτή την πτώση του ελικοπτέρου σε ένα ελληνικό νησί, με 3 νεκρούς από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες. Εμείς θα επιχειρήσουμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου, όχι σε 80 ημέρες, αλλά να το περιορίσουμε σε περίπου 55 λεπτά, για να σχηματίσουμε και σήμερα μια εικόνα με μικρά κομμάτια και αποσπάσματα βεβαίως από τον κόσμο μας, ο οποίος σιγά σιγά αυτοδιαλύεται. Λοιπόν, έχουμε κάποια ζητηματάκια εδώ τεχνικό σήμερα, με κάτι σποτ που έχουμε, χαλιά, κυλίμια κτλ. Θα τα λύσουμε γι' αυτό και λίγο καθυστερημένη η έναρξη της εκπομπής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και μετά σας έχουμε αρκετά νέα από διαφορετικές περιοχές του πλανήτη μας. Άλλες περιοχές είναι φλεγόμενες, άλλες μη, άλλες απειλούνται με ανάφλεξη, καθώς τα πράγματα ξενοοξύνονται στο Ιρανικό. Παραμείνετε συντονισμένοι στο 958. Καλή ακρόαση.

Είδηση της ημέρας, φίλες και φίλοι. Ποια είναι η είδηση της ημέρας? Δεν είναι καθόλου ευχάριστη, γιατί ενώ εμείς στο μυαλό μας το έχουμε σε αυτόν τον κόσμο, στα ταξίδια, στις διακοπές, Αύγουστο έχουμε ακόμη, μέσα Αυγούστου, παρά την παρέλευση του 15 Αυγούστου, των πανηγυριών και τα λοιπά, το θέρρος παραμένει, πολλοί θέλουν να πάρουν μια ανάσα. Η αλήθεια είναι ότι θέλουν να πάρουν μια μεγάλη ανάσα και πολλοί άλλοι άνθρωποι στον κόσμο μας. Και μεταξύ αυτών είναι αυτοί οι δύστυχοι που φεύγουν από ακτές της Αφρικής και επιχειρούν να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Τεράστια δημοσιότητα παίρνουν οι θάνατοι των επωνύμων των λεγόμενων του κόσμου μας, λες και οι υπόλοιποι δεν έχουν επώνυμα και επίθετα, και υπάρχουν βεβαίως πολλή ώρα αφιερώματα όταν πρόκειται για μια τέτοια περίπτωση, αλλά όπως λέγαμε παλιά στη γλώσσα του τύπου, του τύπου με κεφαλαίο το ταφ, κάποιοι άνθρωποι γίνονται με το ζόρι μονόστιλα σε κάποια εφημερίδα. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λιβύης, όταν μικρό ξύλινο σκάφος που μετέφερε μεγάλο αριθμό μεταναστών ανετράπη, με αποτέλεσμα 7 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Συνολικά 50 επιβαίνοντες διασώθηκαν, ενώ 2 επί τους επιζώντες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό έγινε γνωστό από την Ιταλική Ανθρωπιστική Οργάνωση Emergency, διασώστες της οποίας εντόπισαν το αναποδογυρισμένο σκάφος νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με την οργάνωση, όταν η ομάδα έφτασε στο σημείο, εντόπισε 9 ανθρώπους πάνω στη βάρκα. 7 από αυτούς είχαν ήδη καταλήξει, ενώ οι 2 υπόλοιποι έδιναν μάχη για τη ζωή τους, έχοντας υποστεί σοβαρή έλλειψη οξυγόνου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, με το σκάφος της Emergency να προσεγγίζει το σημείο και να περισυλλέγει τους ανθρώπους που είχαν καταφέρει να επιβιώσουν. Στην περιοχή βρισκόταν και λιβικό περιβολικό σκάφος, υπό την επίβλεψη του οποίου πραγματοποιήθηκε η διάσωση. Μεταξύ των 50 διασωθέντων βρίσκονται 45 άνδρες και 5 γυναίκες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ανηλίκων, καθώς 29 από τους επιβαίνοντες δήλωσαν ότι ταξίδευαν χωρίς τη συνοδεία ενήλικα. Οι ίδιοι ανέφεραν στις αρχές και στους διασώστες ότι κατάγονταν από την Αίγυπτο και τη Σομαλία. Το νέο πολύ νεκρό περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι επιχειρούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο με προορισμό την Ευρώπη, συχνά επιβιβαζόμενοι σε ακατάλληλα και υπερφορτωμένα σκάφη.

Λοιπόν, ενώ πριν από λίγα 24 ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά την προσφυλή του βεβαίως τακτική και μέθοδο, προέβλεπε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώνει σύντομα, ξαφνικά άρχισαν λεονταρισμοί και από τη μία και την άλλη πλευρά και γίνεται χαμός. Θα σας μεταφέρουμε σε λίγο τα νέα, αλλά και από τη Μέση Ανατολή ακούμε κραυγές από υπουργούς άμυνας και τα λοιπά, οι οποίοι σέρνουν στην κυριολεξία το άρμα της κυβέρνησης Νετανιάχου σε ολοένα και ακροδεξιότερη κατεύθυνση. Θα μου πείτε πόσο πιο ακροδεξιά να πάει βεβαίως η κυβέρνηση Νετανιάχου, και όμως υπάρχει κι άλλο. Υπάρχει κι άλλο σκαλί προς τα κάτω. Ο Μπεν Γκβίρ έκανε κάτι δηλώσεις απίστευτες που πραγματικά αν τις μεταφέρουμε ντρεπόμαστε και που θα τις εκφωνήσουμε. Όταν έλεγε για παράδειγμα ότι θα πρέπει να σκοτώνουμε 40-50 Παλαιστίνιους κάθε μέρα, ακόμα και αν βρίσκονται και άσχετοι ανάμεσά τους, έτσι για να πάρουμε εκδίκηση για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, θα σας τα μεταφέρουμε για αυτά, αλλά κρίνουμε

θα αναλύσουν τα φαινόμενα, εν πάση περιπτώσει. Κατόπιν εορτής βεβαίως, εορτής τραγικής. Με θύματα, φανταζόμαστε. Τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο με τους πυρηνικούς σταθμούς και με τη στάθμη των υδάτων των ποταμών της Ευρώπης που πέφτουν συνεχώς. Το νερό, ξέρετε, χρειάζεται για την ψήξη των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Και έχουμε διάφορα ζητήματα. Στην Ουγγαρία, τον πυρηνικό σταθμό Παξ, ο Δούναβης κατέβηκε. Στο Ρήνο υπάρχει πρόβλημα. Στη Γαλλία υπάρχει πρόβλημα με το Σικουάνα. Και έρχονται και άλλες πληροφορίες καθημερινά, τις οποίες δεν τις βλέπουμε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Σοβαρές καταγγελίες, λέει, για προβλήματα κατασκευής, παραβιάσεις κανόνων πυρηνικής ασφάλειας και ελλείψεις στη διαχείριση του έργου διατυπώνουν αιγυπτιακές αρχές σε βάρος της Rosatom, της ρωσικής κρατικά ελεγχόμενης εταιρείας που κατασκευάζει τον πυρηνικό σταθμό του El Daba στην Αίγυπτο. Ενώ οδηγούμαστε στην καταστροφή, κάποιοι επιλέγουν την εντατική κατασκευή και άλλων πυρηνικών σταθμών. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε εμπιστευτική επιστολή πληροφορούμαστε της Αιγυπτιακής Αρχής Πυρηνικών Σταθμών προς υψηλό βαθμό στέλεχος της Rosatom με ημερομηνία 4 Ιουνίου. Τα έγγραφα περίλθαν σε γνώση του Πολίτικο. Μέσω αξιωματούχου των υπηρεσιών πληροφοριών και σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν είχαν προηγουμένως δημοσιοποιηθεί. Τώρα όμως δημοσιοποιούνται και εμείς έχουμε το χρέος να σας μεταδώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Οι Αιγυπτιακές αρχές λοιπόν κάνουν λόγο για κατασκευαστικές ατέλειες σε περισσότερες από μία μονάδες του σταθμού, ενώ παράλληλα καταγγέλουν πρακτικές που όπως υποστηρίζουν υπονομεύουν την κουλτούρα πυρηνικής ασφάλειας. Πολύ σικά έκφραση αυτό το κουλτούρα πυρηνικής ασφάλειας. Στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά ακόμη και σε σκόπιμη αμέλεια από πλευράς στελέχους που συνδέεται με το έργο. Το El Daba στις ακτές της Μεσογείου, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Καΐρου, προβλέπεται, λέει, να διαθέτει 4 πυρηνικούς αντιδραστήρες ρωσικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με την Αιγυπτιακή επιστολή, έχουν εντοπιστεί προβλήματα σε διαφορετικά τμήματα των υποκατασκευή μονάδων. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται κενά πίσω από τη μεταλλική επένδυση στη μονάδα 4, ελαττώματα στις πλάκες θεμελίωσης των μονάδων 1, 2 και 3, καθώς και προβλήματα στη δομή του κυλινδρικού τυχώματος του κτηρίου του αντιδραστήρα στη μονάδα 4. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι οι εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων στα θεμέλια των 3 πρώτων μονάδων φέρεται να διήρκεσαν περίπου έναν χρόνο. Τι άλλο να πούμε δηλαδή? Δεν εγείρονται ανησυχίες για την περίοδο που θα αρχίσει να λειτουργεί ο σταθμός με αυτά τα προβλήματα? Η Αιγυπτιακή πλευρά κατηγορεί ακόμη τη Rosatom ότι χρησιμοποίησε παραπλανητικές μεθόδους για να παρουσιάσει το έργο ως περισσότερο προχωρημένο από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Κατά την ίδια πηγή, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηριχθεί η κατασκευή έχει ξεπεράσει το 50%, δεν ανταποκρίνονταν στην εικόνα που υπήρχε στο εργοτάξιο. Τα έγγραφα όμως που δημοσιοποίησε το Πολίτικο περιγράφουν επίσης περιστατικά που, εφόσον επιβεβαιωθούν, εγείρουν ερωτήματα όχι μόνο για την κατασκευαστική ποιότητα αλλά και για τις συνθήκες ασφαλείας στο εργοτάξιο. Η Αιγυπτιακή αρχή αναφέρεται σε εργαζόμενους που φέρεται να είχαν στην κατοχή τους απαγορευμένα, λέει, αλκοολούχα ποτά, σε χρήση πλαστών διαπιστευτηρίων και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα φέρεται να εμφανίστηκαν ως άλλα πρόσωπα προκειμένου να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Χαμός γίνεται σε αυτό το έργο δηλαδή. Παράλληλα γίνεται λόγος για φωτογραφίες και βίντεο από τον χώρο κατασκευής που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που, σύμφωνα με την Αιγυπτιακή πλευρά, έπληξε την εικόνα του έργου. Ακόμη σοβαρότερη είναι η αναφορά σε εργατικό ατύχημα κατά το οποίο ένας εργαζόμενος υπέστη σοβαρό ανοιχτό κάταγμα. Η Αιγυπτιακή αρχή υποστηρίζει ότι αντί να μεταφερθεί με κατάλληλα εξοπλισμένο ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε κρυφά σε ιδιωτικό όχημα, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή σκόπιμη προσπάθεια συγκάλυψης του περιστατικού. Είναι αυτή η ιστορία μία από αυτές που παραμένουν στο σκοτάδι της επικαιρότητας. Γι' αυτό όταν

πληροφορούμαστε τέτοιες ειδήσεις, αισθανόμαστε το χρέος να σας μεταδώσουμε με πάσα λεπτομέρεια αυτό το γεγονός, προκειμένου να είμαστε ενήμεροι για το τι θα ακολουθήσει ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια και να μην μας πιάσει τον ύπνο ή οποιαδήποτε είδηση. Θα μου πείτε και με το που θα το πληροφορηθούμε τι θα συμβεί ακριβώς, αν δεν ανασταλεί αυτή η παρανοϊκή, θα λέγαμε, αιμονή στην πυρηνική ενέργεια σε έναν κόσμο που καταραίει.

Οι πολιτείες Αμερικής και Ιράν επιδίδονται σε κατέρωθεν απειλές, δείχνοντας τι άλλο πως είναι μακριά ακόμα το οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, σε αντίθεση μάλλον με την πεποίθηση περί αυτού πρόκειται του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τελειώσει σύντομα αυτός ο πόλεμος. Πριν από λίγα 24 ώρα έγινε σχετική δήλωση. Εδώ πολλές δηλώσεις κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες αναιρεί λίγο αργότερα και πάει λέγοντας. Έτσι, μετά τη δήλωση. Πρόκληση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα κηρύξει τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος, στα μεταδίδαμε τα νέα και την προηγούμενη εβδομάδα, την απάντηση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αμίρ Χατάμι, πως θα τους πάσουμε τα πόδια. Έτσι είπε. Και τη νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου πως θα βομβαρδίσει το Ομάν, εάν σταθεί εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις, τώρα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στέλνει απειλητικό μήνυμα χρονοδιάγραμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι θα κάνει το Ιράν? Θα κλιμακώσει, λέει, τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και πιο πέρα, και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Αυτά δήλωσε το Reuters ο εν λόγω αξιωματούχος και πρόσθεσε: αν οι ΗΠΑ δεν ανταποκριθούν στην προσπάθεια αυτή και η διπλωματία αποτύχει, η Τεχεράνη θα διενεργήσει έγκαιρη και ακριβή στρατιωτική επίθεση για να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτά είπε λοιπόν και η άλλη πλευρά. Οι διπλωματικές βεβαίως προσπάθειες να επιστρέψουν στις συνομιλίες η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο έχουν βαλτώσει οριστικά, θα λέγαμε, τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα αφεντικά του πολέμου στον πλανήτη μας όμως ετοιμάζονται και για άλλα. Έτσι θέλουν μια συνολική εικόνα του κόσμου μας να βομβαρδίζεται, όχι μόνο συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Σας έχουμε ειδήσεις για το που πάει ο κόσμος μας σε επίπεδο πολεμικών προετοιμασιών σε λίγο, φίλες και φίλοι.

Λοιπόν, θα μου πείτε καλοκαιριάτικα τέτοια συζήτηση. Η αλήθεια είναι πότε πρέπει να γίνονται αυτές οι συζητήσεις, όταν αρχίσει η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν επιστρέψει ο κόσμος από τις διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές επιλογές για να παρακολουθήσει κάποιος εκπομπές, είτε τηλεοπτικές είτε ραδιοφωνικές, να διαβάσει κάποια εφημερίδα, όσο υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που διαβάζουν εφημερίδες δηλαδή. Θα έπρεπε, γιατί ο τύπος είναι, θα λέγαμε, αναντικατάστατος, εφημερίδα που κρατάμε στα χέρια μας με τις αναλύσεις και τα λοιπά. Αλλά η νέα γενιά δεν το επιλέγει, έχει το κινητό στο χέρι συνεχώς. Εν πάση περιπτώσει, τι συζήτηση είναι αυτή τώρα, λίγο μετά το 15 Αύγουστο, για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο? Όπως είπαμε, υπάρχουν διασκεδαστές πολλοί στον κόσμο μας για να διασκεδάσουμε, να παρακολουθήσουμε ψυχαγωγικές εκπομπές. Καλό κάνουν στην ψυχική μας υγεία και αυτά, για να χαλαρώνουμε, να φεύγει το μυαλό μας. Αλλά δεν υπάρχουν τα γεγονότα. Και εμείς είμαστε στη θέση τη δυσάρεστη να μεταδίδουμε αυτά τα γεγονότα, τις αναλύσεις. Ότι σοβαρό υπάρχει στον κόσμο μας δηλαδή. Γιατί τα άλλα, όπως είπαμε, χρησιμοποιούνται και καλά κάνουμε καμιά φορά για να χαλαρώνουμε. Ο πραγματικός κόσμος όμως είναι εδώ. Υπάρχει ένα πολύ καλό άρθρο του Μιχάλη Ψήλου στην Ναυτεμπορική, που ο τίτλος του άρθρου είναι πολύ χαρακτηριστικός και λέει «Στα σκαριά», το έχει σε εισαγωγικά, «Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος». Και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανεξετάζουν την πυρηνική του στρατηγική. Πρόκειται για μια σχετικά περιορισμένη επανεξέταση, δήλωσε ο Έλμπριτς Κόλμπι, υφυπουργός άμυνας, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο. Η επανεξέταση επικεντρώνεται περισσότερο στην πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων. Τι είπε ο Κόλμπι? Θέλω να τονίσω, λέει, ότι ο στόχος εδώ είναι φυσικά η διατήρηση της αποτροπής και της σταθερότητας. Αλίμονο, θα λέγαμε εμείς. Τα χειρότερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν γίνει στο όνομα της ειρήνης και της σταθερότητας και της ασφάλειας. Προσθέτουμε εμείς, έτσι, όχι ο Κόλμπι. Η έμφαση, λέει, δίνεται στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας των συμμάχων. Το NBC News ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Κόλμπι εργάζεται αυτή τη στιγμή πάνω σε μια νέα πυρηνική στρατηγική, που περιλαμβάνει την πιθανή χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων μικρότερης εμβέλειας σε περίπτωση περιφερειακού πολέμου με την Κίνα ή με τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ, λέει, επεξεργάζεται επίσης σχέδια για την επέκταση της πυρηνικής του αποτροπής στην Ευρώπη. Σύμφωνα με αξιωματούχους της Συμμαχίας, η ανάπτυξη επιπλέον αμερικανικών πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη είναι επίσης μια επιλογή. Σκοπεύουν μας γεμίσουν πυρηνικά εδώ, στη γειτονιά μας. Λες και δεν έχουμε αρκετά. Οι ειδικοί θεωρούν μάλιστα πιθανό οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να έχουν ήδη μεταφέρει πυρηνικές βόμβες V-6112 στην αεροπορική βάση Λάκενχεθ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν η κατάσταση ασφαλείας επιδεινωθεί περαιτέρω, χώρες όπως η Πολωνία, η Φινλανδία και η Λιθουανία θα μπορούσαν επίσης να θεωρηθούν ως πιθανές τοποθεσίες ανάπτυξης μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων. Αυτά προορίζονται, για παράδειγμα, για επίθεση εναντίον εχθρικών στρατευμάτων, αεροδρομίων, λιμένων, κέντρων διοίκησης και άλλων στρατιωτικών υποδομών. Σε σύγκριση με τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, συχνά έχουν χαμηλότερη εκρηκτική ικανότητα και συνήθως αναπτύσσονται, λέει, χρησιμοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη ή πυράβλους μικρότερης εμβέλειας. Μετά τον μαζικό πυρηνικό αφοπλισμό, θυμίζουμε, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι μόνο περίπου 100 αμερικανικές βόμβες V-6112 παρέμειναν αποθηκευμένες σε 6 αεροπορικές βάσεις στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Τουρκία.
Σε περίπτωση κρίσης, λέει, αυτές οι βόμβες θα μπορούσαν να ρυφθούν από ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη στο πλαίσιο των ρυθμίσεων κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας ΔΕ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δεν απέκλεισε την πιθανότητα να εγκατασταθούν περισσότερα αμερικανικά πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη στο μέλλον. Πρέπει να διασφαλίσουμε, λέει, ότι κανείς δεν μπορεί να μας επιτεθεί με πυρηνικά όπλα χωρίς να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε, δήλωσε πρόσφατα. Η αλήθεια είναι ότι ποιος θα προλάβει να απαντήσει όταν φύγουν τα πυρηνικά όπλα. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να προλάβουν να απαντήσουν και αυτό το κουμπί. Οπότε είναι τετελεσμένο το τέλος του κόσμου μας. Αν ρίξουν πυρηνικά κάποιοι, πρέπει να απαντήσουν, λέει, και οι άλλοι με πυρηνικά. Τι λέτε? Υπέροχη παρανοϊκή λογική. Η Γερμανία θα συμμετάσχει επίσης για πρώτη φορά, λέει, στη γαλλική πυρηνική άσκηση French Poker αυτό το φθινόπερο, όπως ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ακούστε πώς ονομάσαν τη γαλλική πυρηνική άσκηση: French Poker. Πόκερ παίζουν. Η Γερμανία βεβαίως δεν είναι πυρηνική δύναμη, αλλά αναπτύσσει ένα πρόγραμμα που στοχεύει να την καταστήσει την κορυφαία συμβατική στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Αν κρίνουμε ότι ο AfD ανεβαίνει και οι ακροδεξίοι συνέχεια κερδίζουν έδαφος, το έχουν πει αυτό κινδυνολογώντας, δεν ξέρουμε, κάποιοι αναλυτές. Φανταστείτε, λέει, το εφιαλτικό ενδεχόμενο να υπερεξοπλιστεί η Γερμανία ξανά και να φτιάξει τον δυνατότερο στρατό στην Ευρώπη. Και να πάρουν κεφάλι ακροδεξί στην Ευρώπη ξανά. Και οι νεοφασίστες. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε μια στρατηγική αλλαγή. Ο στόχος τώρα, λέει, είναι να επεκταθεί ουσιαστικά η πυρηνική περίμετρος της Ευρώπης και να αναζητηθούν εταίροι με τους οποίους θα οικοδομηθούν δυνατότητες συντονισμού τόσο όσον αφορά την πιθανότητα ανάπτυξη γαλλικών πυρηνικών μαχητικών αεροσκαφών, όσο και την ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων προσαρμογής των συμμαχικών χωρών για τη διαχείριση πιθανών πυρηνικών απειλών. Αυτά στην Ευρώπη. Το 2024 όμως και η Μόσχα άλλαξε το πυρηνικό της δόγμα. Έχει πλέον καταλήξει να θεωρεί δυνατή τη χρήση πυρηνικών όπλων, ακόμη και σε περίπτωση επίθεσης από κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα, εφόσον υποστηρίζονται από πυρηνικές δυνάμεις. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, να πούμε ότι η νέα START, που είναι η συμφωνία με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμφώνησαν να περιορίσουν τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών τους, έληξε τον Φεβρουάριο. Είχε ημερομηνία λήξης και δεν ανανεώθηκε, ξέρετε. Και αυτό εντάσσεται σε ένα κλίμα στο οποίο η χρήση πυρηνικών όπλων δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία, αλλά μια συγκεκριμένη πιθανότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτά στην Ευρώπη και στη Ρωσία. Στην Ιαπωνία, η εθνικίστρια πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι ετοιμάζεται, λέει, να εγκαταλείψει το δόγμα κατά των πυρηνικών όπλων. Αυτό κατέστη σαφές στην ομιλία της για την επέτειο της αμερικανικής ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και του Ναγκασάκι. «Είμαστε αφοσιωμένοι σε έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα», δήλωσε η Τακαΐτσι. Ωστόσο, απέφυγε να δεσμευτεί στην τήρηση των τριών μη πυρηνικών αρχών. Και ποιες είναι οι τρεις μη πυρηνικές αρχές? Ότι η Ιαπωνία δεν θα παράγει, δεν θα κατέχει και δεν θα επιτρέψει την εισαγωγή πυρηνικών όπλων στη χώρα. Μία δέσμευση, η αλήθεια είναι, που επαναλάμβαναν όλοι οι προκατοχοί της εδώ και δεκαετίες. Όμως, το ακραία εθνικιστικό στρατόπεδο, στο οποίο ανήκει η Τακαΐτσι, υποστηρίζει τον επανεξοπλισμό της Ιαπωνίας. Επικαλείται το γεγονός ότι η Ιαπωνία δεν αποτελεί μέρος καμίας πολυμερούς στρατιωτικής συμμαχίας όπως το ΝΑΤΟ. Επιπλέον αντιμετωπίζει, λέει, αντιπάλους στην περιοχή όπως η Κίνα και η Βόρεια Κορέα. Αυτά από την Ιαπωνία. Το Πεκίνο έχει αλλάξει ριζικά τη σχέση με την Πιονγκιάνγκ, υποστηρίζοντας το πυρηνικό της οπλοστάσιο αντί να
επιδιώκει την αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου. Εν μέσω όλο ένα και πιο έντονης παγκόσμιας λοιπόν αντιπαλότητας, το Πεκίνο έχει αγκαλιάσει τις πυρηνικές δυνατότητες της Πιονγκιάνγκ ως γεωπολιτικό πλεονέκτημα που περιπλέκει τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βορειοανατολική Ασία. Όλοι οι λογικοί άνθρωποι προειδοποιούν βέβαια, σύμφωνα με το άρθρο, ότι η χρήση οποιονδήποτε πυρηνικών όπλων σε μια σύγκρουση με ένα άλλο κράτος που κατέχει πυρηνικά όπλα ενέχει τον κίνδυνο να καταλήξει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο που δυστυχώς δεν βλέπουν ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος έχει ήδη αρχίσει. Όσο και αν είχε προειδοποιήσει ο Αϊνστάιν ότι ο Τέταρτος Παγκόσμιος θα διεξαχθεί με ρόπαλα και πέτρες. Και αυτό βέβαια είναι συζητήσιμο, εάν οι κατσαρίδες είναι σε θέση να τα χειριστούν αυτά τα όπλα. Τα ρόπαλα δηλαδή, διότι σύμφωνα με κάποιες θεωρίες μόνο κατσαρίδες θα επιζήσουν ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος.

Τραγούδια και νότες με αντοχή στον χρόνο, φίλες και φίλοι. Και ένα από τα τραγούδια αυτά έχουμε την εντύπωση που έχουν μείνει στον χρόνο. Πριν πολλά πολλά χρόνια είχε γραφτεί αυτό και κυκλοφόρησε το κομμάτι από τον εκπληκτικό Παύλο Παυλίδη. Είναι η Σπασμένη Πολυθρόνα και περιγράφει μια πολύ ωραία ιστορία. Με αυτήν θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ακρόαση και τη σημερινή περιπλάνησή μας στον κόσμο. Όχι με ευχάριστα νέα είναι η αλήθεια, αλλά με τη διάθεση να περιγράψουμε τον κόσμο μας και όχι να τον αποκρύψουμε. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίσε τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Σπασμένη Πολυθρόνα, τα λέμε ξανά αύριο. Καλό βράδυ.

Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες στη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Βιάστηκαν οι Uncle Acid and the Dead Beats. Ξεφύτρωσαν πρώτοι στην πεζολίστα μας για απόψε. Δεν χρειάζονται βιασύνες. Η τέταρτη θέση θα είναι δικιά τους, γιατί την πρώτη θέση την έχουμε προγραμματίσει για τον Paul Roland.

Ωραίες λεπτομέρειες στο φινάλε. Τι φινάλε, εμείς μόλις έχουμε αρχίσει. Με τον Brighton Rock, ο Paul Roland καταπιάνεται με ένα από τα σημαντικά και συζητημένα βρετανικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα, με την υπογραφή του πολύ γνωστού και στην Ελλάδα, βεβαίως, Graham Greene, και το μετατρέπει σε κύκλο τραγουδιών το μυθιστόρημα. Το Brighton Rock, αντί να αναπαράγει την πλοκή, φωτίζει τους χαρακτήρες, καλά σε αυτό είναι μανούλα, παραδοσιακά, και τις μεταξύ τους σχέσεις, δίνοντας στον δίσκο τη χρειά μιας αφήγησης, η οποία ξεδιπλώνεται τραγούδι με τραγούδι. Ο Paul Roland είναι σαφώς στο κλαμπ με τις ιδιαίτερες μορφές της βρετανικής ανεξάρτητης σκηνής, πόσο πιο ιδιαίτερος να γίνει. Δεκαετίες τώρα ακολουθεί τον δικό του μοναχικό δρόμο, μακριά από μόδες και μακριά από τάσεις, κάνει του κεφαλιού του σαν να λέμε. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 είσαμε σήμερα, έχει συγκροτήσει ο Paul Roland το εναρκτήριός μας από το Brighton Rock, γι' αυτόν συνεχίζουμε να μιλάμε, έναν μακρύ, ογκώδη δισκογραφικό, εργογραφικό κατάλογο, συγκεράζοντας ψυχεδέλεια, folk, βρετανικό pop songwriting και έντονες λογοτεχνικές αναφορές. Ο άνθρωπος είναι συγγραφέας, ποιητής, γνήσιος, με αποτέλεσμα να αποκτήσει πιστό κοινό σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν δείχνει ο Paul Roland σημάδια κόπωσης, αντιθέτως τον έχει πιάσει ίστρος εδώ και 3-4 χρόνια που ανακάλυψε το Bandcamp και τα πλεονεκτήματά του. Και ανοίγει και τη βεντάλια του και προς συναδέλφους, συμμουσικούς δηλαδή, ηχογραφώντας και συνεργατικά. Και έτσι, σαν να μην έφτανε το Brighton Rock, στην αγορά έχει βγει και σε compact disc που κρατάω στα χέρια μου και δείχνω στην κάμερα που μας τριμάρει ζωντανά και βιντεϊκά στο ίντερνετ μέσω του link studio958.r.gr, το άλμπουμ, σπαστό εξώφυλλο, όπως λένε Digipack, μεγαλεία. Έχει βγει το άλμπουμ του Paul Roland με τους Astral Magic του Φιλανδού Σάντου Λάξο, στο οποίο κατευθυνόμαστε χωρίς περαιτέρω φιωριτούρες. Καλησπέρα, θα κάνουμε παρέα στις 11 ζωντανά Δευτέρα 17 Αυγούστου του 26.

Astral Magic με Paul Roland. Φινλανδο-Βρετανική σύμπραξη. Η Astral Magic είναι το ψυχεδέλο διαστημικό project του Φιλανδού Σάντου Λάξο. Έτσι λέει πρέπει να τον προφέρουμε. Του λέω πώς λένε, στείλε ένα ηχητικό. Μου λέει πες το όπως μπορείς στο ίντερνετ όλα αυτά. Του λέω θέλω να το προφέρω όσο μπορώ πιο τυπικά. Και μου έστειλε ηχητικό και προσπαθώ να μιμηθώ το πώς λέγεται. Ο οποίος Σάντου Λάξο έδρασε παλιότερα με τους Dark Sun. Ξεκίνησαν οι Astral Magic το 2020 ως προσωπική δημιουργική διέξοδος, πολύ γρήγορα εξελίχθηκαν σε ανοιχτή μουσική κολεκτίβα, με συνεργάτες από όλο τον κόσμο, καλή ώρα τον Paul Roland. Η μουσική τους πλέει ανάμεσα στο space rock, την ψυχεδέλεια, το crowd rock και το progressive rock, με προφανείς παραπομπές σε ονόματα όπως η συνήθιση ύποπτη για αυτές τις περιπτώσεις, ποιοι άλλοι, Hawkwind. Αστήρευτος, με εντυπωσιακό ρυθμό κυκλοφοριών, ρίξτε μια ματιά στο Bandcamp και θα καταλάβετε τι εννοώ, ο Σάντου Λάξο αντλεί έμπνευση από την επιστημονική φαντασία, τα κοσμικά ταξίδια και τις λεγόμενες εναλλακτικές πραγματικότητες. Μάλιστα, αλληλογραφούμε με τον παραδοσιακό μα και τον ιντερνετικό τρόπο με τον Σάντου και ευγενικά μας έστειλε με δική του πρωτοβουλία μάλιστα και κωδικάκι Bandcamp για το νέο του συγκλάκι ως Astral Magic, δίνοντας και άδεια να το μεταδώσουμε. Κατά αποκλειστικότητα γιατί δεν έχει βγει ακόμα, όπερ και πράττουμε, ξανά γιατί το βάλαμε πρώτη φορά την Παρασκευή που μας πέρασε, πράττουμε ευθύς αμέσως Astral Magic. Από τη Φιλανδία νέο σίγγλ αποκλειστικά στα διαμάντια βγαίνει στις 21 Αυγούστου και επιγράφεται The Ego Tunnel.

Και μια που περιφερόμαστε ελαίο κυρίως Paul Roland στα ερευόδη τοπία του αποκαλούμενου ή και αποκακούμενου occult, ας καλέσουμε στο τραπέζι μας τους Uncle Acid and the Deadbeats, οι οποίοι αφθάδικα και με το έτσι θέλω πήγαν να μπουν πρώτοι στην πεζολίστα μας απόψε. Οι Uncle ίσως επειδή ξέρουν ότι τους έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία. Το ιδιαίτερη αδυναμία είναι πλεονασμός, αλλά παρακαλώ να γίνει διεκτός ως τρόπος έμφασης. Οι Uncle Acid and the Deadbeats, το group του Kevin Stars με δύο ρου από το Cambridge, έχουν εξελιχθεί εδώ και 15 χρόνια σε ένα από τα πιο καμιστερά γκρούπια του σύγχρονου ψυχεδελικού και heavy rock, με σλατζίστικες, ντουμίστικες απολύξεις και η περιγραφή είναι όσο πιο ακριβής γίνεται. Με τον δικό τους ζωφερό κόσμο ή μήπως υπόκοσμο, γεμάτο ιστορίες τρόμου, ο cult κλίμα και μια ιδιαίτερη αγάπη για το σινεμά, άλλωστε έχουν βγάλει και soundtrackικό άλμπουμ και την αισθητική των 60s αν όχι 70s, έχουν έλξει φανατικά οπαδάκια πολύ πέρα από τα όρια της βρετανικής σκηνής. Την Παρασκευή που μας πέρασε, δηλαδή στις 14 του Αυγούστου του 2026, οι Uncle Acid and the Deadbeats, Uncle Acid and the Deadbeats, επανήλθαν με νέο τραγούδι House by the Grave. Από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνεις το περιεχόμενο, έναν ακόμη προπομπό του 7ου άλμπουμ τους Shapes of Midnight, το οποίο είναι να κυκλοφορεί στο Σεπτέμβρη που μας έρχεται, να τώρα. Σύμφωνα με τον Stars, πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν ηχογραφήσει ποτέ, ενώ ο νέος δίσκος τσιμπάει ιδέες από πού? Από τα γνωστά, τόσο από τον Edgar Allan Poe, όσο και από τους σύγχρονους εφιάλτες της πραγματικότητας House by the Grave, από τους Uncle Acid and the Deadbeats, ένα από τα πιο ωραία σίγκλ των ημερών, άντε να βγάλουν δισκάρα να γουστάρουμε.

Αγαπάμε Uncle Acid and the Deadbeats. Uncle Acid and the Deadbeats. Και το μόνο τους λάθος είναι ότι είναι Βρετανοί. Και House by the Grave. Ολόνεα τραγουδάρα εν όψη και εν αναμονή νέου άλμπουμ. Να που είναι ο Σεπτέμβρης, κοντοζυγώνει. Θα βγει και το άλμπουμ, να έχουμε να περιμένουμε κάτι στη ζωή μας. Γιατί για μας τους δισκομανείς, τα άλμπουμ που μας ενδιαφέρουν είναι σταθμοί στη ζωή μας. Είναι το άλας του βίου μας. Rosie Flores and the Talisman τώρα. Νέο συγκλάκι από την γεμάτη λαγνία συμμαχία τους.

Συγγνώμη. Ήταν το ξεροβήχας που λέμε για να είσαι έτοιμος να κάνεις την εκφώνηση καλά, αλλά να που η εκφώνηση ψιλοκαταστρέφεται στην εισαγωγή της από το βήχα. Ρόζι Φλόρες, προσωπικότητα η οποία όρισε το αμερικανικό cowpunk και το σύγχρονο roots rock, αν και σε αυτό που ακούσαμε, νέο συγκλάκι με συνοδούς του Talisman, έχουμε ρέγγε, ναι ρέγγε ραχοκοκαλιά. Κάτι μας είπες τώρα, το ακούσαμε, το καταλάβαμε. Οι Ρόζι Φλόρες και οι Talisman κυκλοφόρησαν στις 31 Ιουλίου το Oh Yeah, Do You Love Me, ένα τραγούδι που λες και έχει ξεπηδήσει από κάποιο ξεχασμένο σκονισμένο jukebox σε ένα ημιφωτισμένο μπαρ στον Αμερικανικό Νότο. Σκηνές από ταινία. Χωρίς να ξεπερνά τα 2,5 λεπτά, 2 και 23, προλαβαίνει να πει όσα θέλει με τον πιο άμεσο τρόπο, μια ερώτηση, μια μελωδία που καρφώνεται αμέσως στο μυαλό και διάθεση που παραπέμπει στις μέρες κατά τις οποίες τα σίγκλ γράφονταν για να σε κερδίσουν από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Εδώ όμως, στο συγκεκριμένο τραγούδι, η βάση δεν είναι το ροκαμπίλι με το οποίο έχει ταυτιστεί η Φλόρες, χοντρικά τώρα μιλάμε, αλλά ένα χαλαρό, σχεδόν αιωρούμενο κρυπτορέγγε groove που δίνει στο τραγούδι διαφορετικό χρώμα καλοκαιρινό. Οι Φλόρες, τα έχουμε πει για τη Φλόρες αρκετές φορές, αλλά δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε, μόνο τυχαία δεν είναι. Έχει γεννηθεί στο Σαν Αντώνιο του Τέξας, πέρασε από το περιβάλλον του country rock και του punk στα τέλη της δεκαετίας του 70, βρέθηκε ανάμεσα σε πρόσωπα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του cowpunk ήχου στο Λος Άντζελες, όπως και η ίδια άλλωστε, και ακολούθησε ρότα προσωπική που τη συνέδεσε με το ροκαμπίλι, το rhythm and blues, το honky tonk και το κλασικό αμερικανικό rock and roll. Roots ρε με μια λέξη, αλλά roots ποτισμένο με punk. Cowpunk. Παράλληλα, κέρδισε η Ρόζι Φλόρες ξεχωριστή αναγνώριση ως κιθαρίστρια, ενώ στη μακρά απορία της, δεν είναι και μικρό κοριτσάκι, αλλά δεν λέμε ηλικίες για κυρίες, βοήθησε να επανέλθουν στο προσκήνιο πρωτοπόρες προσωπικότητες όπως η Wanda Jackson, Rob Heron and the Teapot Orchestra τώρα, αρχηγός

Ταν. Τώρα δεν είχαμε βήχα, το γλιτώσαμε. Ο Rob Heron και η T-Pad Orchestra μας έρχονται από το Newcastle και εδώ και χρόνια, και αυτοί έχουν κάνει το λάθος να είναι Βρετανοί, δεν είναι το λάθος δικό τους όμως. Φταίνει οι γονείς τους, οι προγονείς τους, και εδώ και χρόνια τραβολογιούνται σε ένα ιδιαίτερο σταυροδρόμι Western Swing, Country, Blues και Gypsy Jazz, έναν ήχο που οι ίδιοι έχουν βαθίσει Northeastern Swing. Η παρέα του Heron, Rob Heron and the T-Pad Orchestra. Έχει κάνει όνομα κυρίως μέσα από σταμάτητα χιλιόμετρα στους δρόμους της Βρετανίας και της υπηρετικής Ευρώπης, διαμορφώνοντας έτσι έναν πυρήνα από ακολουθητές. Στις 14 Αυγούστου, δηλαδή την Παρασκευή που μας πέρασε, κυκλοφόρησαν αυτό ακριβώς το νέο του single Six Handshakes from the Devil. Αυτό που μόλις παραθέσαμε, επαναλαμβάνω. Είναι ένα τραγούδι μόλις 2 λεπτών, γραμμένο από τον ίδιο τον Rob Heron, που συμπυκνώνει από τον τίτλο ακόμα Six Handshakes from the Devil. Μια από τις αγαπημένες θεματικές, το σύνολο από το, ένα κοκτέιλ από τις αγαπημένες θεματικές του, τις αγαπημένες νουάρ αστείες θεματικές του, τους παράξενους χαρακτήρες, τις αλόκοτες ιστορίες και το λοξό χιούμορ, την στραβή αίσθηση του χιούμορ που έχει αυτή που μας αρέσει, στοιχεία που συνήθως παρελάβουν στους στίχους του Άρτη Απελθόντος, Rob Heron με τους T-Pad Orchestra. Λίντα Λίντας, καινούριο συγκλάκι.

Η Λίντα Λίντα σε έχουν δώσει στη δημοσιότητα το Blood on Our Hands. Ένα ακόμη τραγούδι προπομπό για το νέο τους άλμπουμ Gotta Get Out. Είναι να κυκλοφορεί στις 28 Αυγούστου, δηλαδή αυτήν την Παρασκευή που μας έρχεται. Καλά μετρά, ή όχι. Μάλλον την επόμενη Παρασκευή. Τέλος πάντων, στις 28 Αυγούστου, βαριέμαι να μετράω. Η Λίντα Λίντα είναι από τα πιο χτυπικτά παραδείγματα του πώς ένα νεανικό γκρουπ μπορεί να περάσει από το τοπικό underground στο να κάνει διεθνές σούσουρο μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Δημιουργήθηκαν στο Λος Άντζελες από τα κορίτσια μας και οι καταβολές τους εδρεύουν κάπου στην περιοχή του punk, του power pop και του garage rock. Έγιναν γνωστές ιδιαιτέρως το 2021, τότε το τραγούδι τους Racist Sexist Boy παίχτηκε ζωντανά στη δημόσια βιβλιοθήκη του Λος Άντζελες, έγινε viral και τσουπ τις μετέτρεψε από σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη σε ένα από τα πιο συζητούμενα νέα ονόματα της αμερικανικής εναλλακτικής σκηνής. Ακολούθησε συμβόλαιο με την Reprise Records, συνεργασίες και από κοινού εμφανίσεις, ελπίζω να τα λέω καλά, να μην μου έχει ξεφύγει κάτι και να λέω κάτι λάθος, με Green Day, Paramore, Smashing Pumpkins, καθώς και συνεχείς σκηνικές κρούσεις, συναυλίες επί συναυλίων δηλαδή, που πλέον έχουν καθιερώσει τη σεάρτη απελθούστε στην πεζολίστα των απόψινων ζωντανών διαμαντιών, Λίντα Λίντας, Rise Against τώρα. Και αυτή με νέο single...

0: the door.
1: Ήταν λίγο σαν Offspring, είναι λίγο σαν Offspring. Αλλά είναι Rise Against, οι οποίοι συμπληρώνουν καμιά 25 χρόνια ζωής και δράσης, εξακολουθούν να λειτουργούν με το ίδιο ανυπόταχτο πνεύμα που τους έχει αναδείξει σε μια από τις κεντρικές σε σημασία ομάδες του σύγχρονου αμερικανικού punk rock. Μας έρχονται από το Chicago οι Rise Against. Στον πυρήνα έχουμε τον τραγουδιστή και κιθαρίστα των Tim. Έχουν χαράξει την δική τους στράτα, συνδυάζοντας μελωδία, ένταση, κοινωνικό προβληματισμό, και τα τραγούδια τους μιλάνε για πολιτική. Καλή ώρα αυτό το καινούριο. Κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα και για τους αγώνες των ανθρώπων. Εκατομμύρια οι πωλήσεις δίσκων τους και πιστό το κύκλωμα των οπαδών τους. Οι Rise Against παραμένουν ένα συγκρότημα που δεν φοβήθηκε να πάρουν ποτέ θέση, και αυτό το καινούριο άλμπουμ τους, συγγνώμη, και αυτό το καινούριο σίγκλ τους είναι στην ουσία διπλό. Περιέχει το Living Undercover, δεν το ακούσαμε, βγήκε στις 14 Αυγούστου το διπλό σιγκλάκι, και το Katie Bar the Door. Αυτό μόλις ακούσαμε. Το καινούριο σιγκλάκι των Rise Against, ένα από τα δύο καινούρια τραγούδια των Rise Against, οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν την θέση τους σε μια Αμερικανο-Αυστραλέζικη σύναξη, ή αν και μάλλον επειδή πρώτα στον τίτλο γράφονται οι Αυστραλοί, θα πούμε μια Αυστραλοαμερικανική συμμαχία, την συμμαχία των Hardons με τον Jerry A. Το άλμπουμ λέγεται Hardons και Jerry A, βγήκε στις 14 Αυγούστου και αυτό. Είναι δισκάρα, είναι ανάταση ψυχής. Και από εδώ, δηλαδή από τη συνεργασία Hardons με Jerry A, είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε ένα τραγούδι που λέγεται Radio Blah.

Το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456. Είμαστε η εκπομπή Διαμάντια και βαίνουμε live στο 958 της R3, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στο καθιερωμένο, παγιωμένο ας πούμε, 10 με 11 το βραδινό. Ο Αποστόλης Κοσμόγλου είναι απόψε στην κονσόλα μας, ο Γιάννης Σημαντήρας ετοιμάζει και παρουσιάζει το πρόγραμμα, συνεργάτης μας ο Αλέξης Γιαννούλας. Είπαμε ότι το τηλέφωνο είναι 2313-338-456 για προφορική και άμεση και τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ ο αριθμός του 958 στο Viber, γιατί υπάρχει και αυτό, είναι 6930-078-291. 6930-078-291. Τι κάνεις, αποθηκεύεις στις επαφές τον αριθμό αυτό, ξεκινά συνομιλία και το μήνυμα μας έρχεται εδώ στην οθόνη σε ειδικό υπολογιστή που έχουμε στο στούντιο και απαντάει, αν χρήζει απαντήσεως στο μήνυμα, ο εκάστοτε εκπομπούχος που κάνει live. Όσο για τα διαμάντια, για επικοινωνία ειδικά με τα διαμάντια, το προφίλ μας στο Facebook, άρα και το inbox μας στο Facebook, είναι John Simandiras, Men και D, Radio DJ. John Simandiras, Radio DJ, και είμαστε πανέτοιμοι να αφήσουμε, έχουμε ήδη αφήσει πίσω μας τους Hard Ons με τον Jerry A. Ήταν δίκαια και έγινε πράξη η συνεργασία τους. Τους αφήνουμε πίσω μας τους Hard Ons με τον Jerry A. Και τηλεμεταφερόμαστε στον Καναδά για άλλη μια δισκάρα, για το Give Me Dirt, 7 Αυγούστου 2026, των πολύ αγαπημένων της εκπομπής. Τους παρακολουθούμε από τα πρώτα βήματα και έχουμε δικαιωθεί Cancer Bats. Το τραγούδι λέγεται Positive Greed. Positive Greed από το album Give Me Dirt, 7 Αυγούστου, των Cancer Bats από τον Καναδά.

Ωραία, δεν μας τα πάντα καλά. Τα Cancer Bats από τον Καναδά. Positive Grid από το άλμπουμ τους Give Me Dirt. Βρώμικο hardcore. Γι' αυτό και Give Me Dirt. 7 Αυγούστου του 2026. Cancer Bats. Ένα ακόμα πέρασμα από πεζολίστα των Διαμαντιών με το νέο τους αυτό άλμπουμ. Και θα πάμε τώρα. Πού? Θα πάμε στην Αθήνα. Επιτέλους να έρθουμε και στα ελληνικά πράγματα. Για χάρη των Fuzzy Nation. Το συγκρότημα από την Αθήνα έχει βγάλει, που παίζει Stoner Desert, το άλμπουμ του το πρώτο που λέγεται Mother Truck στις 27 Μαρτίου. Ένα άλμπουμ που καταλήγει σε ένα τραγούδι που λέγεται I Don't Care At All. Fuzzy Nation και I Don't Care At All από το Mother Truck της 27 Μαρτίου 2026.

Όπα, ακριβώς πάνω στο χρόνο, αυτά είναι φινάλε. Fuzzy Nation το συγκρότημα, πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ, προέλευση, Αθήνα και ξανά στα country. Αλλά μια στιγμή, όχι ακριβώς country, αλλά country μπλεγμένη με ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικόστροφη συνηθίζουμε να τη λέμε εμείς με τη δική μας φρασεολογία country. Πώς δεν το είχε σκεφτεί κανείς νωρίτερα, θα πάμε στους Owen Lake and the Tragic Loves. Η περίπτωσή τους ξεχώρισε από τα πρώτα τους βήματα στον κλάδο της country. Οι αχαρακτήριστοι μόλυναν την country με ηλεκτρονικά. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Ο Jeff Snyder, καλά τον λέω, ο Jeff Snyder με Y, που αυτοαποκαλείται και Owen Lake, είναι συνθέτης, είναι ερευνητής και είναι και διευθυντής ηλεκτρονικής μουσικής στο Princeton University. Εδώ και χρόνια επιχειρεί να ενώσει δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, την κλασική αμερικανική country από τη μια και την σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική από την άλλη. Μαζί του δρά η βιολίστρια, τραγουδίστρια και τραγουδοποιήνα Άνικα Μρόουζ Ρίση, τόσα να λέμε, Άνικα μόνο, η οποία είναι η βασική του συνεργάτητα και συνδημιουργός του υλικού τους για το άλμπουμ για το οποίο θα μιλήσουμε και λέγεται Bury Deep My Heart. Άρα έχουμε ένα άλμπουμ που λέγεται Bury Deep My Heart. Ένα άλμπουμ που υπογράφουν οι Owen Lake, είπαμε ποιοι είναι, and the Tragic Loves. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου. Ένα άλμπουμ από το οποίο είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται Second Time Around.

Και στο σημείο αυτό, συνακροατές και φίλοι, το μικρό μας μαγαζάκι κατεβάζει τα ρολά του Ryan Davis and the Roadhouse Band από το περσινό τους άλμπουμ New Threats from the Soul. Θα μας οδηγήσουν ως τις 11 από τον Αποστόλη Κοσμόγλου στην κονσόλα, του 958 Tier 3 και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Αύριο πάλι στις 10. I can park the Monte Carlo in the street.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Ώρα για ένα ακόμα στάνταρ της jazz, η πρώτη ώρα του απόψινου Jazz Club, και η αρχή έγινε με το ζεστό ήχο του Ben Webster στην πρώτη για απόψε εκτέλεση της σύνθεσης του Harold Allen και του Johnny Mercer, που έχει τίτλο Come Rain or Come Shine. Η συνέχεια από το τρίο του Bill Evans και αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνει η Billie Holiday.

Το κομμάτι «Come Rain or Come Shine» γράφτηκε για τις ανάγκες του musical «St. Louis Woman» το 1946 και την ίδια χρονιά ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά με την ορχήστρα του Tommy Dorsey και τη φωνή του Cy Oliver. Τη μουσική υπέγραψε ο Harold Allen και τους στίχους ο Johnny Mercer.

Αφήνουμε την Billie Holiday και περνάμε σε δύο ακόμα ερμηνείες του Come Rain or Come Shine από δύο μεγάλες κυρίες της jazz. Πρώτα από την Dinah Washington και αμέσως μετά από την Ella Fitzgerald.

Μερικοί μόνο από αυτούς που ηχογράφησαν το Come Rain or Come Shine, εκτός αυτών που ακούσαμε και θα ακούσουμε στη συνέχεια αυτής της ώρας, είναι η Σάρα Βον, ο James Booker, ο Τζο Στάφορντ, η Judy Garland, ο Ray Charles, ο Art Blakey, ο Art Paper, ο Frank Sinatra, η Liza ή η Liza, αν προτιμάτε Minnelli, η Barbara Streisand, ο Eric Clapton, η Marlene Dietrich. Αυτοί είναι μερικοί μόνο. Εμείς ακούμε τώρα την Ella Fitzgerald.

τον Τζίμι Σμιθ και το οργανό του, ακούσαμε την έκτη ερμηνεία του στάνταρ του Harold Allen, Come Rain or Come Shine. Την επόμενη, έβδομη, υπογράφει το τρίο John Abercrombie, Mark Johnson και Peter Erskine, για να ακολουθήσει η 8η από το κουαρτέτο του John Coltrane.

Φίλοι και φίλες του 958, εάν η σχέση σας με τη τζαζ δεν είναι η επιθυμητή, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι μια σχέση που σφίγγει με το χαλάρωμα, αλλά χαλαρώνει με το σφίξιμο.

Αφήνουμε το κουαρτέτο του John Coltrane για να πάμε στην ένατη και προτελευταία για απόψε ερμηνεία του Come Rain or Come Shine. Ένα σόλο πιάνο με τον σπουδαίο Καναδό πιανίστα Oscar Peterson. Αν, όπως λένε, η σύγκριση είναι η αρχή της μάθησης, τότε αυτή η ώρα του Jazz Club που παίζει ένα και μόνο τραγούδι σε διάφορες εκτελέσεις επί 55 λεπτά, ας είναι τουλάχιστον το τέλος της αμάθειας.

Η δέκατη και τελευταία για απόψε ερμηνεία του Come Rain or Come Shine είναι από το κουαρτέτο του κιθαριστή Wes Montgomery. Θα είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε κομμάτια από την ελληνική jazz δισκογραφία.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Γακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η Ελλάδα με την απαράμιλη φυσική ομορφιά και την πλούσια ιστορία της έχει αποτελέσει το τέλειο σκηνικό για πολυάριθμες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Αρκετά ελληνικά νησιά έχουν φιλοξενήσει τα γυρίσματα ταινιών που άφησαν το στίγμα τους στην παγκόσμια βιομηχανία της 7ης τέχνης. Η επιλογή ελληνικών τοπίων έχει συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της χώρας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, προσελκύοντας ταξιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να βιώσουν από πρώτο χέρι τη μαγεία των τοποθεσιών που είδαν στη μεγάλη οθόνη. Στην κινηματογραφική Τρίτη ταξιδεύουμε στα ελληνικά νησιά μέσα από διεθνείς παραγωγές. Το 1959, σε τρισέλιδο άρθρο του, ο Αμερικανός συγγραφέας Ernest Hauser έδωσε μια εικόνα των χρυσών ελληνικών νησιών του Αιγαίου, καλώντας ταυτόχρονα τους συμπατριώτες του να τα γνωρίσουν από κοντά. Θα βρείτε αρκετά πρωτόγωνα νησιά, άλλα ακατοίκητα, γανιτένια, μερικά βραχώδη και θα νιώσετε εντός σας να σας καλούν, καθώς θα πλέετε μακριά τους, γράφει χαρακτηριστικά ο Χάουζερ, μιλώντας για τις εμπειρίες του στη Μύκονο, τη Δήλο, την Τίνο, την Πάρο, την Σαντορίνη, τη Μήλο και αλλού. Όπως θα σας καλεί παντοτινά η Ίδρα με το λιμάνι της, εκείνο που μοιάζει σαν λησμονημένη σκηνοθεσία. Ήδη την έχετε γνωρίσει από τις κινηματογραφικές βουτιές της Σοφία Λόρενς στους ενάλλους βυθούς της, αναζητώντας το παιδί με το δελφίνι. Το 1957 ο Γιάννε Γκουλέσκο γύρισε στην Ίδρα κυρίως το φιλμ που βασίστηκε στο βιβλίο του David Devine. Ήταν ο πρώτος αγγλόφωνος ρόλος η Σοφία Λόρεν. Υποδίδεται την Φέδρα, μια φτωχή δίτρια Ουγγαριών, η οποία ανακαλύπτει ένα πολύτιμο έβριμα. Ένα αρχαίο χρυσοχάλκινο άγαλμα ενός παιδιού πάνω σε ένα δελφίνι, από το οποίο έχει σκοπό να επιφεληθεί οικονομικά. Αρχική σκέψη του στούντιο ήταν η ρόλη των δύο πρωταγωνιστών να δοθούν στην Τζον Κόλινς και τον Ρόμπερτ Βάγκνερ. Σύντομα όμως αυτή η σκέψη άλλαξε με τον Άλαν να παίζει το βασικό ρόλο, πλάι στην εκρηκτική Ιταλίδα ηθοποιό. Το μόνο πρόσωπο που είχε κλείσει από την αρχή ήταν ο Βρετανός ηθοποιός Κλίφτον Βέμπ, στο ρόλο ενός μυστηριώδους πλούσιου συλλέκτη αρχαιοτήτων. Από ελληνικής πλευράς εμφανίζεται ο Αλέξης Μινωτής, στο ρόλο ενός κυβερνητικού εκπροσώπου. Η μουσική είναι του Χιούγκο Φρίτχοφερ, θα ακούσουμε το Love Scene, αλλά θα ασχοληθούμε και μετά με την διάσημη σύνθεση, την αυτό που το λένε αγάπη, σήμερα κατεθέν της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι».

Ο Χιούγκο Φρίντχοφερ στο σκορ που έγραψε για το παιδί και το Δελφίνι πατάει σε πολλές συνθέσεις στο μουσικό θέμα του Τάκη Μωράκη, το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, που θα ακούσουμε συνέχεια να το ερμηνεύει η Σοφία Λόρεν. Η παραγωγή του φιλμ «Το παιδί και το Δελφίνι» ήταν πραγματικά φιλόδοξη για την εποχή. Ήταν η πρώτη ταινία που γυρίστηκε σε σύστημα Cinemascope. Ο ανεμόμυλος στον οποίο ζει η Φέδρα, η ηρωίδα, είναι ακόμα εκεί, στα δυτικά του λιμανιού της Ίδρας. Έχει φτιαχτεί επίσης ένα άγαλμα για να θυμίζει τα γυρίσματα. Το φιλμ άλλωστε κατάφερε να δημιουργήσει ένα τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, αλλά και μια συμπάθεια των ξένων προς τη χώρα μας. Η Ίδρα εμφανίζεται επίσης στην ταινία του 1962 Φέδρα, στη σκηνοθεσία Ζουλ Ντασέν, με πρωταγωνίστρια την Μελίνα Μερκούρη. Επιστρέφοντας στο παιδί και το Δελφίνι, αξέχαστη παραμένει η σκηνή στην οποία βλέπουμε την Σοφία Λόρεν τραγουδά μαζί με τον Τόνι Μαρούδα το υπέροχο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» στο τραβερνάκι το Κύμα. Για την ιστορία, τα λίγα ελληνικά της Ταλίδας Ντίβας λέγεται ότι τα έμαθαν οι καμαριέρες στο ξενοδοχείο τη Μεγάλη Βρετάνια που έμενε. Η συγκεκριμένη εκτέλεση υπάρχει σε ένα πραγματικά δισεύρετο δίσκο 45 στροφών με 3 ακόμα τραγούδια της Σοφία Λόρεν από άλλες κινηματογραφικές ταινίες. Το συγκεκριμένο δισκάκι πούλησε αρκετά εκατομμύρια αντίτυπα. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον Τάκη Μωράκη. Όπως είπαμε, η στίχη είναι της Δανάη Στρατηγοπούλου, η οποία κατά τη δική της δήλωση τους χάρισε στον Γιάννη Φερμάνογλου. Και έτσι υπογράφηκε στην δισκογραφία από αυτόν. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, λοιπόν, από το παιδί και το Δελφίνι.

Και περνάμε στο φιλμ The Guns of Navarone, τα κανόνια του Navarone, το 1943, μετά τη μάχη του Stalingrad, όταν οι Γερμανοί είχαν ουσιαστικά αποκλείσει περίπου 2.000 Βρετανούς στρατιώτες σε ένα νησί του Αιγαίου. Παράλληλα, είχαν τοποθετήσει στο νησί Navarone δύο τεράστια κανόνια στην κορυφή ενός βράχου με σκοπό να αποτρέπουν οποιαδήποτε ναυτική επιχείρηση των συμμάχων στο Αιγαίο. Οι συμμαχικές δυνάμεις αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια επίλεκτη ομάδα κομάντος για να φτάσουν στην κορυφή του βράχου και να καταστρέψουν τα κανόνια. Αυτή είναι η υπόθεση του φιλμ «Τα κανόνια του Navarone», στη σκηνοθεσία Τζέι Λι Τόμσον, που γυρίστηκε στη Ρόδο το 1961. Πρωταγωνιστούν οι Gregory Peck, Anthony Quinn και David Niven ως στρατιώτες που στάλθηκαν για να καταστρέψουν τα γερμανικά όπλα στο ελληνικό νησί Navarone. Το φιλμ είναι μεν πολεμικό, αλλά υπάρχουν μερικές όμορφες εικόνες με κλασικά ερείπια και φυσικά τοπία. Γυρίστηκε στην παραλία Βαγιές με υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά και πεύκα που σχεδόν ακουμπούν στη θάλασσα. Βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ρόδου και σε πολύ κοντινή απόσταση από το γνωστό Φαλιράκι. Το μέρος ονομάζεται και παραλία του Άντωνι Κουίν προς τιμήν του διάσημου ηθοποιού που συμμετείχε στο φιλμ και ο οποίος ήθελε να αγοράσει τον συγκεκριμένο κολπίσκο για να φιλοξενεί ανθρώπους τέχνης και του κινηματογράφου. Η μουσική της ταινίας «Τα κανόνια του Navarone» του Δημήτρη Τιόμκιν, και θα ακούσουμε το «The Legend of Navarone».

0: Τον Άντωνι Κουίντον συναντάμε και στη διάσημη ελληνοβρετανική ταινία Zorba the Greek, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη. Το φιλμ ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη το μόνιμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη. Ο Κουίν υποδίεται τον χαρισματικό, σκληροτράχυλο και ενθουσιώδη Αλέξη Ζορμπά, ο οποίος γίνεται φίλος με έναν Βρετανό συγγραφέα ονόματι Μπάζιλ, τον οποίο σαρκώνει ο Άλαν Μπέιτς. Ο Μπάζιλ ταξιδεύει στην Κρήτη για να αναλάβει ένα λιγνητό ρηχείο που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του και προσλαμβάνει τον Ζορμπά ως εκδοργοδηγό. Μέσα από την φιλία τους, ο Μπάζιλ μαθαίνει να αγκαλιάζει τη ζωή, να βρίσκει χαρά στην παρούσα στιγμή, καθώς ο Ζορμπάς του διδάσκει να χορεύει, να τραγουδά, να εκτιμά τις απλές απολαύσεις ζωής. Η ταινία αγγίζει επίσης την αγάπη, την απώλεια, τη σύγκρουση μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Το φιλμ γνώρισε καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία και κέρδισε 3 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ αυτών δευτέρου γυναικείου ρόλου για τη Λίλα Κέντροβα, η οποία αποδίθηκε τη Μαντά Μορτάν σε μια Γαλλίδα εταίρα που μπλέκει με τον Ζορμπά. Το φιλμ επίσης μας ταξιδεύει στα Χανιά, τον Αποκόρονα και την εμβληματική παραλία του Σταυρού, εκεί όπου γυρίστηκε το διάσημο φινάλε. Ο Άντωνι Κουίν χορεύει συρτάκι με τον Άλαν Μπέιτς υπό τους ήχους του Μίκη Θοδωράκη, ίσως το πιο γνωστό παγκοσμίως ελληνικό μουσικό θέμα. Ο χαρακτήρας του Ζορμπά έχει γίνει ένα πολιτιστικό αρχέτυπο, αντιπροσωπεύοντας το ελεύθερο πνεύμα του Έλληνα, και βεβαίως η ταινία θεωρείται μια από τις κλασικές του παγκόσμιου κινηματογράφου.
1: Teach me to dance, will you? Did you say dance? Come on, my boy.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Στην κινηματογραφική Τρίτη ταξιδεύουμε στα ελληνικά νησιά μέσα από διεθνείς παραγωγές. Δεν θα σας μιλήσουμε για υπερτουρισμό και υπερκοστολόγηση, παρά μόνο θα δούμε τα νησιά μέσα από τη μαγική ματιά των σκηνοθετών. Ήλιος, σεξ και θάλασσα. Το 1982 η προβολή της Σαντορίνης αλλά και της Μυκόνου πήρε διεθνείς διαστάσεις με τους εραστές του καλοκαιριού Summer Love, μια ερωτική ταινία δεύτερης διαλογής στη σκηνοθεσία Randall Kleiser, πρωταγωνιστές τους Daryl Hannah και Peter Gallagher. Ένα νεαρό ζευγάρι από την Αμερική πηγαίνει στις διακοπές στα ελληνικά νησιά. Εκεί ο άντρας γνωρίζει μια Γαλλίδα αρχαιολόγο με την οποία θα έρθει πολύ πολύ κοντά. Το σενάριο της ταινίας είναι απλοϊκό, το ερωτικό τρίγωνο ξεπερασμένο, οι ερμηνείες μέτριες. Αλλά η ταινία πετυχαίνει το στόχο της, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το να κάνει τη Σαντορίνη δημοφιλή προορισμό. Και σε αυτό το καταφέρνει περίφημα, με κάθε τη σκηνή η δημιουργία υμνεί το τοπίο και το φως της Σαντορίνης. Κατά τα άλλα, καταφέρει να δείξει μέσα σε 90 λεπτά της διάρκειάς της και τη Μύκονο και τον αρχιλικό χώρο στο Κροτήρι, τη Δήλο. Ο σκηνοθέτης Randall Kleiser ήταν ιδανική επιλογή για να κινηματογραφήσει τον παράδεισο της Σαντορίνης, μια και δύο χρόνια πριν είχε αποτυπώσει στη μεγάλη οθόνη άλλον ένα επίγειο παράδεισο στην ταινία Γαλάζια Λίμνη. Να πούμε πως αργότερα, και ενώ η Σαντορίνη είχε γίνει πια το ιδανικό μέρος για τελετές γάμων από όλο τον κόσμο, γυρίστηκε εκεί και η εισαγωγή της δεύτερης ταινίας Lara Croft με την Αντζελίνα Τζολί. Τώρα από το Summer Lovers θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι με τη φωνή του Michael Cimbello.

Η Βρετανίδα ηθοποιός Pauline Collins οφείλει τη μοναδική υποψηφιότητα για Όσκαρ της καριέρας της στη Shirley Valentine του Lewis Gilbert από τη χρονιά του 1987. Το φιλμ γυρίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στη Μύκονο, προβάλλοντας όχι μόνο την ομορφιά του νησιού, αλλά και τη φήμη ότι οι Έλληνες είναι σπουδαίοι εραστές. Μια μεσήλικη νοικοκυρά από το Λίβερπουλ, η Shirley νιώθει εγκλωβισμένη στη βαρετή ζωή της και αποφασίζει να επαναστατήσει. Και όταν μάλιστα η φίλη της κερδίζει δωρεάν διακοπές στην Ελλάδα, η ζωή της αλλάζει ριζικά. Ο Άγιος Ιωάννης της Μυκόνου, γνωστός και ως παραλία Shirley Valentine, είναι το σημείο που η πρωταγωνίστρια κάθεται απολαμβάνοντας τη θέα λίγο πριν το τέλος της ταινίας. Το σκορ φέρει την υπογραφή των Marvin Hamlis και Γιώργου Χατζινάσιου. Εμείς ακούμε το βασικό θέμα της Shirley Valentine από τον Hamlis.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του γαλλικού κινηματογράφου στη δεκαετία του 80 υπήρξε το απέραντο γαλάζιο, Le Grand Bleu, του Λιουκ Μπεσόν. Ελεύθερη απόδοση της ιστορίας του δίτη Ζακ Μαγιόλ, που υποδίεται ο Ζαν Μαρκ Μπαρ και κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, φτάνοντας στα 300 πόδια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, και τις φιλικές σχέσεις του με τον Ιταλό δίτη Έντσο Μολινάρη. Η ταινία γυρίστηκε στην Αντίπ της Γαλλικής Ριβιέρας, στην Ταορμίνα της Ιταλίας και κυρίως στην Αμοργό των Κυκλάδων. Αγαπημένο νησί. Φυσικά μετά από το φιλμ, μετά τα γυρίσματα στην Αμοργό, αυξήθηκε κατακόρυφα ο τουρισμός στο νησί και συνεχίζει. Πολλοί ταξιδιώτες πηγαίνουν στο νησί που γυρίστηκε η ταινία του Μπεσόν. Δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά κάποιες σκηνές έχουν ως φόντο το μαγκανάρι της Ίου, όπου ο σκηνοθέτης πέρασε αρκετά καλοκαίρια ως παιδί. Η πανέμορφη φωτογραφία όλων των φυσικών τοπίων σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τουριστική αισθητική και κινηματογράφηση, προσδίδουν στη δημιουργία του Ζαν Μαρκ Μπαρ και Ζαν Ρενό μυθικές διαστάσεις. Και άλλωστε, ποιος μπορεί να τα βάλει με την νοσταλγία και τον διάχυτο συναισθηματικό του φιλμ. Είχαμε ρίξει πάρα πολύ κλάμα κατά τη διάρκεια της ταινίας αυτής. Θα ακούσουμε την υπέροχη μουσική του Eric Serra.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, τελευταίο μέρος, και εμείς ταξιδεύουμε στα ελληνικά νησιά μέσα από διεθνείς παραγωγές. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Η γλυκόπικρη αντιπολεμική σάτυρα των Γκαμπριέλ Σαβαλατόρε Μεδιτερανέο περιγράφει τις κομικοτραγικές περιπέτειες μιας ομάδας Ιταλών φαντάρων σε κάποιο απομακρυσμένο νησί των Δωδεκανήσων, στο οποίο η ομάδα μετατίθεται τον Ιούνιο του 1941. Πρόκειται για το πανέμορφο Καστελόριζο, το οποίο από μόνο του αποτελεί κινηματογραφικό σκηνικό. Ανάμεσα στις απολαύσεις των φαντάρων είναι και η γλυκιά συντροφιά μιας εκρηκτικής γυναίκας, μεσογειακή ομορφιά βεβαίως, που υποδίεται η Βάνα Μπάρμπα. Το όνομά της Βασίλισσα. Το Μεδιτερανέο απέσπασε το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας το 1991. Το σκορ των Giancarlo Bigazzi και Marco Falagiani, εκτός από κάποιους σύγχρονους ήχους, βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ελληνικά και ανατολίτικα ακουστικά όργανα. Ακούσαμε το βασικό θέμα και για τη συνέχεια θα απολαύσουμε το θέμα «Τη Βασίλισσα». Να πούμε πως για το soundtrack τιμήθηκαν με το βραβείο Globo d'Oro.

Το μανταλίνο του λοχαγού Κορέλη γυρίστηκε στο αφεντικό σκηνικό του μυθιστορήματος, στο μεγαλύτερο νησί των Επτανήσων της Κελαφαλονιάς και κυρίως στις ομορφιές της Σάμης. Και το φιλμ, να πούμε ότι βασίζεται στο μυθιστόρημα του Λίντι Μπερνιέρ, ζωντάνεψε στη μεγάλη οθόνη ο σκηνοθέτης Τζον Μάντεν, ο οποίος έχει υπογράψει τα βραβευμένα με Όσκαρ Shakespeare in Love και The Best Exotic Marigold Hotel. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν η Πενέλοπε Κρούς και ο Νίκολας Κέιτς. Συγκατεχόμενη Κεφαλονιά ζει η Πελαγία, κόρη ενός καλλιεργημένου γιατρού και ευραυνιασμένη με έναν αντιστασιακό ψαρά. Γνωρίζει όμως και ερωτεύεται τον λοχαγό Κορέλη, έναν εύθυμο και μεγαλόψυχο Ιταλό, ο οποίος όμως ανήκει στις δυνάμεις κατοχής. Το νησί είναι τόσο εκθαμβωτικά όμορφο, όσο υποδηλώνει η ταινία, αλλά μεγάλο μέρος της ταινίας βασίζεται και σε περίτεχνα σκηνικά τα οποία, αν και χτίστηκαν επί τόπου, διαλύθηκαν αμέσως μετά. Εξαιρετική είναι η φωτογραφία του Τζον Τολ, ο βραβευμένος με Όσκαρ μουσικής για τον ερωτευμένο Σέξπιρ Στίβεν Βόρμπεκ. Συνεργάστηκε ξανά με τον σκηνοθέτη Τζον Μάντεν. Και ο τίτλος φυσικά υποδηλώνει ένα σημαντικό μουσικό στοιχείο της παρτιτούρας και το σκηνικό της ταινίας σε ένα ελληνικό νησί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πλοκή, ένα ρομαντικό τρίγωνο που φτιάχθηκε στο φόντο του πολέμου, παρέχουν όλα αυτά περαιτέρω ενδείξεις για τον τόνο της μουσικής. Ο Βόρμπεκ ανταποκρίνεται σίγουρα σε όλα αυτά τα στοιχεία, καταλήγοντας σε μια σειρά από θέματα με διάρκεια κυρίως έως 3 λεπτά, όπου κυριαρχούνται αυτά τα θέματα από την ακουστική κιθάρα του Ντάι Ροσέτι Μπονέλ και το μαντολίνο του Τζοβάνι Παριτσέλι. Θα ακούσουμε τη σύνθεση The Mandolin.

Στο τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, στον 958 της R3 φτάσαμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με το τελευταίο φιλμ που φιλοξενείται, που γυρίστηκε σε ένα από τα πανέμορφα ελληνικά νησιά, διεθνής παραγωγή, το «Μάμα Μία», το ρομαντικό musical, μεταφορά του θεατρικού στο σινεμά από την Φιλίντα Λόιντ. Το φιλμ διαδραματίζεται στη Σκιάθο, τη Σκόπολο και το Πήλιο. Συμμετέχει ένα αξιόλογο επιτελείο ηθοποιών, Μέρλι Στρίπ, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φέρθ, Στέλλαν Σκάρσγκαρντ, Αμάντα Σέιφριντ, Τζούλι Βόλτερς και πληθώρα χορευτών. Μια μητέρα, μια κόρη, τρεις πιθανοί μπαμπάδες. Ποιος θα τη συνοδεύσει τελικά στη σκαλιά της εκκλησίας? Με φόντο ένα ελληνικό νησί, λοιπόν, παρακολουθούμε την ιστορία μιας μητέρας και της κόρης της, αλλά και την πορεία μιας ολόκληρης ζωής. Τρεις άγνωσοι μεταξύ τους άντρες φτάνουν στην Σκόπελο, καλεσμένοι στο γάμο, και εξετυλίγεται το ερωτικό παρελθόν της μητέρας της νύφης. Χορός, γλέντι, χαρά, ξέφρανα βράδια και έρωτες μέσα από τα μάτια των ξένων. Μια ιδυλιακή εικόνα που έχουμε τόσο ανάγκη, το ατέλειο το ελληνικό καλοκαίρι, του φωτός και της ανεμελιάς υπό τους ήχους των επιτυχιών των Άμπα. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με Dancing Queen από το επιτελείο της ταινίας «Μάμα Μία», να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε. Πάνε κάπου 15 μέρες που λέγαμε. Διαζώσεις δηλαδή, γιατί μετά ακολούθησαν επαναλήψεις εκπομπών. Γεια σας φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Μετά από λιγοήμερη άδεια επιστροφή στην καθημερινή μας ζωντανή επικοινωνία. Δευτέρα σήμερα 27 του Ιούλη, λίγο μετά τις 12 του μεσημέρι. Και πάλι συντροφιά σας η Βόλτα. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Ελπίζω να σας κράτησαν καλή συντροφιά οι επιλογές μας από το αρχείο των εκπομπών, από τις επαναλήψεις που ακούσατε μέσα στις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Τώρα θα είμαστε μαζί για αρκετές μέρες, εδώ ζωντανά, στο πρόγραμμα του 958, στον σταθμό στον πολιτισμό. Γεμάτο γεγονότα αυτό το διάστημα, ειδικά το τελευταίο δεκαήμερο, πολλά από αυτά στενόχωρα ακόμη και αναπάντεχα, αλλά με μνήμες, με επαιτίους από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου του 1974, μετά το γελίο και εγκληματικό πραξικόπημα της Χούντας κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ως την αναγκαστική πτώση της, την παράδοση της διακυβέρνησης των Καραμανλή και την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας, όποια και αν είναι. Έως σήμερα, τότε 24 Ιούλη του 1974, είχαμε τις απώλειες της Μέρης Λίντα, του Αλέξη Σταμάτη, του Γιώργου Σταυριανού. Θα έχουμε έναν μικρό αποχαιρετισμό για το τελευταίο προς το τέλος της εκπομπής. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε, έχοντας στον ήχο, στη τεχνική επιμέλεια, την Ζωή Μούσιου, με ένα κομμάτι χαρακτηριστικό για τα μεσημέρια και τους φόβους τους, με τη φωνή της Κάτιας Δανδουλάκη, κομμάτι βέβαια του Γιώργου Σταυριανού. Και ύστερα θα πούμε και άλλα εδώ στην τροφιά σας και σήμερα.
1: Οι γρίλες μου φέρνουν την αντιλιά απ' τα πέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο, και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα. Και φεύγοντας, ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό. Και ρυσμαρί, που συνήθιζε να βάζει μες στα σφιχτά της στήθη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το συμμαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχισαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή. Στάπλε το φως του καλοκαιριού. Κι η σκιά του απογέμματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν. Έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Η χτύπη της δυνάμωσε. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Ο Ηρακλής Οικονόμου γράφει σήμερα, ανάμεσα σε άλλα για τον Γιώργο Σταυριανό, ότι είναι από τους πρώτους που δημιούργησαν στην Ελλάδα αυτό τον τύπο, ας πούμε, τραγουδιού. Δεν είναι τραγούδι, είναι μια απαγγελία μέσα στη μουσική του, σε αυτήν την εκπληκτική μουσική. Άλλωστε είναι μέγας μελωδός, αυτό είναι το ίσως το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του. Είπα όμως θα πούμε πιο πολλά προς το τέλος της εκπομπής και θα το τηρήσω, γιατί πάλι ξεφεύγω. Απλώς να σας πω από τώρα ότι με τον Γιώργο Σταυριανό έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές, μάλιστα κάποιες ήταν αφιερώματα μέσα στο κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες». Και αυτές τις εκπομπές θα τις ακούσουμε από απόψε τα χαράματα και μετά στις μεταδόσεις της Βόλτας στις 3 τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Θα παίξουν σε εκείνες τις επαναλήψεις, δηλαδή θα παίξουν 3 συνεχόμενες εκπομπές, ξημέρωμα Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, οι εκπομπές του Γιώργου Σταυριανού. Τώρα εδώ είμαστε ξανά, έτσι, να τα λέμε ζωντανά, να τα λέμε και τηλεφωνικά στο 2313-338-456. Να τα λέμε μέσω μηνυμάτων SMS, με το γνωστό παλιό καλό τρόπο στο 54-160 η αποστολή. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και βέβαια στην τελευταία μας έτσι, επικοινωνία που έχουμε πια στο Viber, με αποστολή στο 693-007-8291 του μηνύματός σας και εκεί γίνεται η συνομιλία μας. Ανάμεσα στα γεγονότα που σφράγισαν τις τελευταίες μέρες, ξέρετε όταν λείπεις, δεν σου μένει μια ανάγκη κάτι να πεις μετά, έστω και αν έχουν χιλιοϋποθεί κάποια πράγματα, δεν μπορείς να μπεις πάνω όταν τεράστια φωνή η Μεριλίντα, δεν μπορείς να μην θαυμάσεις την επιλογή της να γίνει η εξω...